0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: κάνει νύστα, γαμώ το πρωί-πρωί. Α, ενώ συνήθως άμα κοιμηθούμε και το μεσημέρι, κάνει νύστα, γαμώ το μεσημεριάτικα. Ενώ αν μας πάρει ο ύπνος το βράδυ, έλα ρε γαμώ το, κάνει νύστα βραδιάτικα. Γενικότερα κάνει μία νύστα. Λέμε να σας το μεταδώσουμε, διότι είναι μεταδοτικό, όπως το χασμουριτό, όπως ο λόξιγκας, όπως το νευρικό γέλιο, όπως το παλαβό άϊχο υπόκοφο ύπουλο πριτσάκι, όπως είναι παρασκευή. Παιδιά, το βρήκα. Το βρήκα, δικό μου είναι. Όχι, όχι, το βρήκα. Θα κάνουμε όλα, κοιμηθούμε λίγο ακόμα. Θα κάνουμε snooze σε ολόκληρη τη μέρα. Δηλαδή θα κάνουμε τώρα και καλά ότι ξυπνήσαμε. Θα κάνουμε ότι και καλά ακούμε την εκπομπή, αλλά για μία ώρα θα κοιμόμαστε. Πω, τι ωραίο αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ, ναι. Όχι, κάνω κάτι παράξενο σίγουρο την ώρα που με παίρνω ήχο. Λοιπόν, μην ξυπνάτε. Μην ξυπνάτε, θα το χαλάσετε. Έλα ρε γαμώτο, κοίτα τους τώρα που τους έπρεπε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
1: Τι γαλιστό, φραπουτσίνο.
0: Η εκπομπή που... έχει νύστα, αλλά θα ξεκινήσει με το χαλί, σιγά σιγά όμως. Να μην ακούγεται, να μην ενοχλούμε. Σγάζγα το χαλί. Σγάζγα το χαλί. Έλα.
5: 3, 2, 1.
0: Go, go, go. Πάμε τώρα όλοι απ' την άλλη μεριά. Χλουπ. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά, για την τελευταία φορά αυτή την εργασάιμη εβδομάδα, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Αγενικάρι, αρχιβιγιά και αρχίχρονη. Έλα γαμώτο. Έχουμε κέφι, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε παλαβές αντοχές και έχουμε και αυτή τη λίστα. Θέλω να δω πόση ώρα θα μου πάρει να αρχίσετε να χασμουριέστε όλοι σας. Μετά θα σας πω για το κατούριμα. Στοχεύοντας βέβαια σε όλους τους φίλους που αυτή τη στιγμή οδηγούν. Εσείς που νιστάζετε και οδηγείτε, έχετε σκεφτεί ότι κατουριέστε κιόλας? Μετά θα στοχεύσουμε τη συμπαθή φίλη κοινωνική ομάδα των ανέραστων. Εσείς που νιστάζετε, κατουριέστε και οδηγείτε. Ρε παιδιά, πότε θα γάμψει? Και έτσι έχουμε νύστα, έχουμε δάκρυα, έχουμε στεναχώρια. Τα έχουμε όλα. Και τι τα έχουμε όλα αυτά? Τα έχουμε βάλει στην άκρη, γιατί είναι Παρασκευή ρε. Δεν μας νοιάζει με το σχολικό σύνδρομο αυτό που είχαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Μόλις πήγαινε Παρασκευή, είχε λήξει η ιστορία. Τι μπέκα μέσα, εμπαίνω άλλος να πούμε πρώτη ώρα και σου λέει βγάλει μια κόλλα χαρτί. Άντε ρε καραγκιόζη. Γιατί δεν έχεις σπίτι, τόσα λεφτά παίρνεις καθηγητής, σε κάνεις τα ιδιαίτερα αυτά τα μαύρα να πούμε. Τι θέλεις, ενώ όλες τις υπόλοιπες μέρες μας έπιανε μια κατήφια, βγάζαμε μια κόλλα χαρτί, την παραδίδαμε με το όνομά μας απάνω, σαν να κάναμε πιστοποίηση να πούμε κοινωνικών φρονημάτων. Δεν φύγανε ποτέ παιδιά, ήταν πάντα εδώ πέρα αυτοί. Την Παρασκευή έγραφες το όνομα της συμμαθήτριάς, ξέρω εγώ, έλεγες αγαπώ την τάδε. Κάτω η βία της εξουσίας. Τάδε το επώνυμο του καθηγητή της μαμάς σου. Η συνταγή για το κέικ δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν ωραία. Έτσι λοιπόν, με το ίδιο κέφι, με τον ίδιο ενθουσιασμό και με τις ίδιες εφηβικές αντοχές θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την Παρασκευή. Ο ένας τρόπος είναι πολύ και καλή μουσική. Ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ και καλός καφές. Και σήμερα δεν πίνουμε ότι και ότι καφέ, πίνουμε λεγαλικό λεκαφέ. Μία κούπα λεγαλικός. Ο προχθεσινός μου είχε και δύο αυτοκτονημένα παράξενα έντομα, τα οποία διαλέξανε το δικό μου καφέ να αυτοκτονήσουν. Το πήρα χαμπάρι στο τέλος, γιατί είχαν βουλιάξει, είχαν πάει στον πάτο. Και εκεί τα είδα και τα συμπάθησα, ένιωσα τόσο κοντά τους. Έχουμε βρεθεί και εμείς κοντά στον πάτο, ειδικά μιας τουρίστριας που είχε σκύψει να πούμε να βάλει αντιλιακό. Και από τότε κάθε φορά που βλέπω το αντιλιακό, δεν ξέρω, το υποσυνείδητο είναι, δακρύζω, βάζω τα κλάματα. αλλά είναι καταπληκτικός. Ο γαλλικός ο καφές, το έχουμε ξαναπεί, είναι η καλύτερη περίπτωση να ενεργοποιήσετε το κορμί σας και τον εγκέφαλό σας. Με το που πίνετε 3-4 γουλιές, ο οργανισμός σας αντιδρά με ένα παράξενο μεταφυσικό τρόπο και είσαστε έτοιμοι να κατουρίσετε 7-8 κατσαρόλες. Δεν εννοούμε να τις σημαδέψετε, να πάτε στην κουζίνα και σε περιεχόμενο. Κάθε κούπα μία χύτρα, κούπα στο έμπαινε, χύτρα στο έβγαινε. Έχω πάθει ακριβώς το αντίστροφο σε ερωτική εμπειρία, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι πράγματα που δεν σας απασχολούν, γιατί είπαμε ότι είναι Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, είναι και τέρμα Ιουλίου. Άντε με το καλό να φύγει και ο Αυγούστης. Είμαστε στο τέρμα Ιούλη. Τον εφάγαμε τον Ιούλιο, παιδιά. Και για εσάς που αρχίζετε και λέτε όχι, εμένα δεν μου ήρθε καν σαν πειραματισμός και τέτοια, 6 μέρες σας μείνανε. Άμα δεν πεθάνετε και έτσι προλάβετε να μην τον εφάτε τον Ιούλιο, υπάρχει και έτσι προλάβετε να μην τον εφάτε τον Ιούλιο.

που είχατε την ψευδέστηση ότι θα πάτε διακοπές και θα ερωτοτροπείτε συνεχώς. Δυστυχώς η σύντροφό σας θα πάθει την απανοτή περίοδο για εκείνη την καθυστέρηση που είχε τους τελευταίους 8 μήνες και εκείνη την προηγούμενη καθυστέρηση που είχε και σας παντρεύτηκε. Ήταν λίγο καθυστερημένη εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Αυτό εννοούμε. Και θα έρθουν και τα μελτέμια, θα κάνει κρύο, δεν θα μπορείτε να πείτε στη θάλασσα, δεν θα έχετε λεφτά να πάτε, δεν θα έχετε λεφτά να γυρίσετε. Δηλαδή όλα τα χαρούμενα είναι μπροστά και ξαφνικά θα ξυπνήσουμε τσουπ 11 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Το άγχος, όχι, το έχουμε τελειώσει το σχολείο. Η χαρά. Και κάπως έτσι τέλος πάντων με αυτή την διάθεση, M από εδώ, M από εκεί, είμαστε και αυτή την Παρασκευή εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Α, τι ωραία, είμαστε και άρτια αφιχθέντες από την χθεσινοβραδινή καταπληκτική εκπομπή του Έχω Μία Απορία, που ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί μείναμε πολλοί κόσμος ξύπνοι μέχρι τις 2. Αυτό τώρα στην ηλικία μας να πούμε σαν να έχει κάνει 5 μέρες ξενύχτια απανωτό. Εκείνο το εφηβικό που Δευτέρα ξενυχτούσαμε μιλώντας με εκείνη στο τηλέφωνο. Το σταθερό δεν σε ένοιαζε, όλα, ό,τι και να έπαιρνες να πούμε κόστιζε 5 δραχμές. Τηλέφωνο την έπαιρνες 5 δραχμές. Από το σπίτι της πήγαινες να πούμε στα κρυφά στη σκάλα 5 δραχμές. Έβγαινες για σουβλάκι μετά 5 δραχμές. Μετά κρυβίνανε το τηλέφωνο να πούμε, οπότε αναγκαστικά την παίρναμε το βράδυ τηλέφωνο και της λέγαμε έλα, πήρα να μιλήσουμε. Κλείστο Αλέξανδρε, χρεώνει ο ΤΕ να πούμε, δεν έχουμε κουμπαρά. Αυτά τώρα έχουν γραφτεί σε μία ηχογράφηση στο υποσυνείδητό μου, ήταν εκφερόμενος λόγος από παραπάνω από έναν ανθρώπους. Και τέλος πάντων παιδιά, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και θεωρητικά ερχόμαστε και τώρα να πούμε, επειδή είναι όλα πανάκριβα, μπαίνεις στο wifi του γείτονα εκεί που κοιτάς να το σπάσεις για να μπορέσεις βραδιάτικα 2-3 η ώρα να στείλεις ένα φαλομοιότυπο σε εκείνη, να πάει λάθος. Δηλαδή είναι μη σου τύχη, να προσέχετε πάντα πολύ όταν στέλνετε dick pics, γιατί λίγο νισταγμένος να είσαι, λίγο θολωμένος να είσαι. Έχει τύχει να στείλω dick pics στο προϊστάμενο και τον ισολογισμό στην κόμενα, παιδιά, δεν το εκτίμησε κανείς τους. Που θα έπρεπε να πούμε, δηλαδή να δούνε τουλάχιστον το χαβαλέ της υπόθεσης. Αλλά κανείς τους το θυμάμαι σαν σήμερα που ένας φίλος μου το έπαθε, βέβαια, και όχι εγώ. Θυμίζω καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία που μας κάνουν ενταχτυρντή σε ματροδοξία, ειδικά σήμερα που είναι ο προπομπός του Σαββατοκύριακου. Πρέπει να δούμε τι έχετε κανονίσει να κάνετε, για να δούμε για ποιο λόγο θα στεναχωρηθείτε την Κυριακή το βράδυ που δεν τα έχετε κάνει. Είναι και η εβδομάδα που τελειώνει, όπως λέγαμε, ο Ιούλιος, και θα συνεχίσετε έτσι με την άδειά σας. Οπότε μετράτε αντίστροφα σαν φυλακισμένοι και θα είναι καταπληκτικά. Δηλαδή και οι δύο μέρες που θα πάτε είναι πάρα πολύ ωραία. 2 προς 365 είναι ένα κλάσμα. Εκεί σας έχουν ακριβώς. Και δεν είστε καν το ένα το κρατούμενο. Τα κρατά και τα τρία μαζί, τουλάχιστον να μας βγει ο μέγιστος κοινός διεγέρτης. Πώς λέγονταν αυτό το πράγμα, ωραίο ήταν. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι από πάνω ότι βάζαμε κάτι παρενθεσούλες πάνω από ένα κλάσμα και μετά, παιδιά, η απουσιολόγος είχε απίστευτο στήθος, να πούμε, δεν θυμόμαστε τίποτα. Κανείς από την τάξη μας δεν ξέρει τι είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, ενώ όλοι από την τάξη μας είχαμε κάνει ακούσια έρωτα στην απουσιολόγο, την οποία την είδα και μετά από χρόνια και προσπαθούσα να γυρίσω τον εαυτό μου πίσω, να του πω σταμάτα, μην το κάνεις. Θα μεγαλώσει και θα γίνει μπάζο, μην το κάνεις αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το time travel. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 24/7 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, εντάξει. Έχω και ανέκδοτο σήμερα, μην ξεχαστούμε. Γιατί είναι μία από τις αγαπημένες πλέον, τα αγαπημένα κομμάτια της εκπομπής. Λοιπόν, από γιορτές. Ωραία, γαμώτο. Γιορτάζει ο Αθηναγόρας. Τι είναι αυτό,
Βάλε έναν Γιώργο ρε συνάγουμε.

Βάλε ένα Κωνσταντίνου και Ελένης. Βάλε ποιος σε Αθήνα. Ξέρετε εσείς κανέναν Αθηναγόρα? Δηλαδή και να τον ξέρετε, τον κάνετε παρέα. Τι να πω τα... Επίσης παιδιά, έχει γίνει κάτι παράξενο. Κοιμηθήκαμε πολύ βαριά. Σας το μεταδίδω καθώς γιορτάζει η Χριστίνα. Τι να... Αυτό 25 Δεκέμβρη δεν γιορτάζει. Κάθε 6 μήνες αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Παιδιά, κοιμηθήκαμε πάρα πάρα πολύ. Έξω έχει η κλιματική κρίση, η αλλαγή και διάφορα τέτοια πράγματα, μεγάλες αλήθειες. Είναι ακριβώς πίσω από τον τόμο που λέει τι εννοούν οι γυναίκες όταν λένε τι έχεις τίποτα. Το 18ο πολυσέλιδο βέβαια έργο. Κάθε 6 μήνες αυτή τη δουλειά που θα γιορτάζουμε τις Χριστίνες. Γιατί δηλαδή έχετε όλοι διπλές γιορτές? Εγώ γιατί έχω μοναχική, μοναδική γιορτή? Γιατί μόνο 30 Αυγούστου? Θα γιορτάζω και 25 Δεκέμβρη. Και θα γιορτάζω μετά και τι έχει μετά? Τον Άγιο Βαλεντίνο. Γιατί μόνο ο Ντίνος? Και ο Αλέξανδρος να βάλει, αφού ο Αλέξανδρος το έχει πρόχειρο τόσο καιρό. Τέλος πάντων, και είναι η Διεθνής ημέρα της αυτοφροντίδας. Καλημέρα, Μάλθι, πληθυντικός. Έλα ρε, έλα μωρή αρρώστια αυτοφροντίδα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει κάποιος άλλος να έρθει να σε φροντίσει. Τα έχω δει σε κάτι motivational videos. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε πράγματα ακόλαστα στον εαυτό μας. Για να καταναλωθεί το προϊόν στο YouPorn και να γυρίσουν καινούρια, να λειτουργήσει ο τρίτος παγκόσμιος πυλώνας της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ναρκωτικά, όπλα και αμέσως μετά είναι η πορνογραφία. Δηλαδή η πορνογραφία αυτή τη στιγμή αφήνει περισσότερα χρήματα στην παγκόσμια οικονομία από ό,τι αφήνει ας πούμε... Να, εσείς τώρα που πάτε στη δουλειά σας και ξέρω εγώ είστε κάτι δικηγόροι, κάτι τέτοια να πούμε και αυτά... Είστε πλεμπέοι μπροστά στην πορνογραφία. Θέλετε να αυξήσετε το εισόδημά σας, θέλετε να αυξήσετε τη συμμετοχή σας στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Παιδιά, να πάτε να γαμφθείτε. Παθητική φωνή, πρωτενικό. Λοιπόν, περνάμε από το προσωπικό ταχτυρντή. Τι θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Το 1923, μια μέρα σαν σήμερα, θα υπογραφεί η συνθήκη της Λοζάνης. Έλα μωρή αρρώστια, συνθήκη της Λοζάνης. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό γιατί καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Καταπλήκω, τα οποία είναι, δεν είναι πολύ σταθερά, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή έχουμε τις μαύρες γραμμές, έχουμε κόκκινες γραμμές, έχουμε άσπρες γραμμές, αυτές τις συνυφάρει πολλοίς κόσμος. Έχουμε τις κάθετες γραμμές, έχουμε τη γραμμή Α, έχουμε το ριχτάρι, το ανοιχτό Β, το μεγάλο ντεκολτέ. Έχουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Τις βραχονισίδες έχουμε, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια θα εκδοθούν τώρα ειδικά στο μεγάλο περιοδικό μόδας παγκόσμιο, αλλά εμείς δεν θα είμαστε στη μέση, δεν πειράζει. Τι άλλο θα γίνει το 1974, μία μέρα σαν σήμερα, αφού πήρε τζάμπα το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, να πούμε, του πρωθυπουργού της Γαλλίας, ο εθνάρχης, δύο φρύδια και μια παράξενη ντοπιολαλιά, θα έρθει εδώ πέρα. Ήτανε στη Γαλλία και έκανε επανάσταση, έκανε αντίσταση στη Γαλλία. Τώρα αντίσταση, κράταγε το καλώδιο από τη μια μεριά και από την άλλη, να πούμε, ο γαλλικός ολιοθερμοσύφωνας δεν έπαιζε. Πάλι καλά, γιατί είχαμε πολύ κόσμο που έκανε τις αντιστάσεις, είχαμε ελάχιστο κόσμο που έκανε τη γύρωση. Κοίτα να δεις το κίτρινο, το καλώδιο δεν το βάλει πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, θα έρθει λοιπόν, θα τον υποδεχτούν εδώ και κόσμος της κακομοίρας. Και θα ορκιστεί στο όνομα της δημοκρατίας μπροστά στο στρατηγό Γκυζίκη, ο οποίος ήταν φασιστόμουτρο του κερατά και είχε και δικό του αναθεωρημένο σύνταγμα. Είναι λίγο παράξενη όλη η ιστορία αυτή. Και τέλος πάντων, από τότε ξεκινήσαμε την πορεία προς τη δημοκρατία. Θα έρθει, είχε μείνει και ένα ποσοστό, είχε Χαμίλ Μπατάρ, ο Ατίλας, είχαν πάει οι Τούρκοι στην Κύπρο, αλλά είχαν πάει με Χαμίλ Μπατάρ, είχαν πάει με 3%. Οπότε τους βάλαμε και εμείς την πρίζα μετά
το 1974 μετά τον φίλο μας με τα φρύδια που του πέθανε στην Μούρη και δεν έβλεπε αν είναι κοντά ή μακριά η Κύπρος. Και θα φορτίσει λίγο ο Ατήλας και θα τους δώσουμε άλλο 33-34% να έχουν τα παιδιά, μην χρειαστεί κάτι. Πολλές μπάρες, πάρα πολλές μπάρες. Και το 1982, μία από τις μεγάλες στιγμές, αυτό είναι μεταπολίτευση ρε. Εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός να πούμε. Θα καταργηθεί στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Εκατομμύρια να πούμε θα ανακουφιστούμε. Είχαμε μείνει στο μεσαίο να πούμε. Μιχεύαμε με κίνδυνο από πάνω να πούμε να σε πάνε στο δικαστήριο. Τώρα μίχευες και έλεγε μωρή να σου πω κάτι σε κεράτος. Αρχόταν και αυτή δεύτερος. Και δεν χρειαζόσουν. Αυτό είναι πολιτισμός. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Έχει διάφορα. Θα γεννηθεί σαν σήμερα φίλοι μας το 1970, είναι 50. Είναι 56 χρονών. Η Τζένιφερ Λόπεζ. Εσείς να τα βλέπετε. Που πάει και κουνάει τον ποπό της. Μετά ξανακουνάει τον ποπό της. Στη Μούρη είναι λίγο προβληματική, αλλά κουνάει τον ποπό της. Αυτή παιδιά πρέπει όταν ήταν μικρή να είχε σαν ίνδαλμα την Κάντι Κάντι. Δεν εξηγείται αλλιώς πόσο φαρμακομθυμή είναι. Αυτή και η Ατζελίνα Τζολί. Μόλις κάποιος πάει μαζί τους καταστρέφεται. Ο άλλος, ο Μπραντ Πιτ, πήγε μαζί της. Κάνανε 2-3 παιδιά. Υιοθετήσανε και 3-4 νταλίκες μετά. Και τώρα ένα-ένα δεν θέλει το όνομά του. Άκου να δεις τώρα. Στεναχώρια ο Μπραντ. Αυτή εδώ βρήκε τον Μπεν Άφλεκ. Εντάξει ρε Μπεν. Εντάξει που σου να πει. Τι την ξαναπαντρεύεσαι αγόρι. Ξαναζεσταμένο φαΐ είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή βγάλε το στερητικό από το επώνυμό σου. Μπες Μπεν Φλεκ. Τι α Φλεκ. Δεν το βλέπεις να πούμε ότι πας να κάνεις. Και τελικά τον ξαναπαντρεύτηκε. Βγάλανε ξανά πολλές φωτογραφίες. Ξανά πέσε αυτό στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά. Πουλάει τις εταιρείες του περαδόθε. Βγάζει εκατομμύρια δηλαδή. Έχει περάσει πάρα πολύ άσχημα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Αυτά σε γενικές γραμμές. Καθώς έχουμε κάνει μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή 25 λεπτών. Καλά είναι. Για εισαγωγή είναι καλά. Για εξαγωγή είναι αφλεκ. Φαντάζεστε να πάμε στις παιδικές μας αναμνήσεις. Ειδικά τα αγοράκια και εκεί που αγοράζαμε το παιδικό εφηβικό περιοδικό μπλεκ. Να μας βγάλουν το μη στην αρχή και να μας βάλουν το φι. Να αγοράζεις το φλεκ. Δηλαδή πόσο Μπεν παντρεύτηκε την Τζένιφερ. Πόσο Μπεν ξαναπαντρεύτηκε την Τζένιφερ. Τι μαλ θύμ θυμίσαι ρε φλεκ. Το παιδί πάνθυρας. Αυτό τώρα ήταν λίγο προβληματικό. Όσοι διαβάζατε το μπλεκ είχε και το παιδί πάνθυρας. Ένα πιτσιρίκι ήταν πασιφανός. Η προσπάθεια έτσι μικρής ηρωνίας του Spider-Man και το έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι, αλλά τον κάνανε τον Billy Farmer, δηλαδή ο Βασίλης ο αγρότης να πούμε, τον εγρατζούν σε μια ραδιενεργή λεοπάρδα εκεί πέρα και αυτός πήγε στο σπίτι, πήρε τα λεοπάρ της μάνας του, τα έκανε στολή. Αυτό δεν είναι το παιδί πάνθυρας, είναι το παιδί, θα το δούμε νηφούλα το βασιλάκι μας, ναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Και είχε και ένα γάντζο στην τσέπη του, την αρπάγη. Τον άρπαγη άνετα ο Billy Farmer. Το βλέπετε, ήταν τελείως προβληματικό. Θα το ξεπεράσουμε όμως. Καθώς είχαμε το μπλεκ, το ξανθό γίγαντα. Γυμνός με ένα γυλαίκο και ένα πιτσιρικά με σπυράκια να τον κυνηγάει από πίσω. Είχε τον πανίσχυρο Μόργαν. Έναν αρχαίο σφίχτη που ήταν με έναν. Με ένα παράξενο πράγμα να καλύπτει τον καβάλο του. Τι διαβάζαμε ρε, κάτι σιδερότυπα από μέσα με το Michael Knight. Βάλε τουλάχιστον τα μάξι, βάλε τον Kit. Έχω γλύψει περισσότερες φορές το σιδερότυπο να πούμε το David Hasselhoff από ό,τι έχω κάνει με την τζιτάρα. Είμαστε παράξενη γενιά, είμαστε πολύ παράξενοι. Πάμε να δούμε λοιπόν πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, εδώ η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Ησυχία, χιλιά συγγνώμη αρχοντούλα μου. Κοιμόμαστε, δεν το ξέρα. Πρέπει να έχουμε δυνάμεις για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τσαμπουκά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ξυλίκι το Σαββατοκύριακο.
Έχουμε τσαμπουκά και ξυλίκι το Σαββατοκύριακο. Έχει να βάλουμε και λίγο σεξ. Να βάλουμε. Να βάλουμε και ξενύχτη. Να βάλουμε. Σάμα τη δικό μα είναι. Να σκάψουμε και λίγο να περάσουμε ένα σενάζι. Να μην πέσει μάντρα. Να βάλουμε. Πατητίτσι με το κονί, αρχοντούλα μου. Και δεν βάζουμε. Σιγά σιγά όμως, γιατί κοιμάται. Και έχεις μπει στο reload τώρα. Κοίτα να δεις, πάρα πολύ το χερό. Να και ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Παλικάρι μου λέει, Αλέξανδρε Πέτρακα, σταμάτα κοριτσάρα μου Βασίλη. Δεν μπορώ να ανταποδώσω σε τέτοιο επίπεδο τα κοπλιμέντα. Αγαπημένη Παρασκευή με λίγη νύστα, αλλά λόγω Παρασκευής το ξεχνάμε. Δεν έχει τόση ζέστη όσο τις προηγούμενες λέει, οπότε θα είμαστε λίγο καλύτερα στον δρόμο για εμάς τους πλεμπαίους που δουλεύουμε. Τι θέλει τώρα και στέλνει μηνύματα ο φτωχάτζας. Έλα γαμό. Όχι, σαν μερικούς λέει που δουλεύουν σε δροσερά στούντιο και κάνουν εκπομπές με καφεδάκι, σκυλάκια στα πόδια τους και ακροάτριες να τους ποθούν και να τους θαυμάζουν. Τι θέλει ο πλεμπαίος, ο άσκυλος, ο άσπυλος, καθώς δεν τα δει. Όχου τώρα, κάτσε να κάνω τίποτα να φαίνεται ότι ισοσταθμιζόμαστε, ότι είμαστε ίσα κι όμοια. Βασίλη, σε καλημερίζουμε και εσένα εδώ, στη γαλέρα που κάνουμε κουπί. Εσύ κάτσε λοιπόν εδώ στο στασίδι σου, κάτσε να τραβάς το κουπί πέρα δόθε, κάνοντας πραγματική κοπηλασία. Εγώ θα κάτσω απέναντί σου και θα σου φωνάζω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κουπί, κουπί, κουπί. Κάνουμε και οι δύο κουπί, αλλά μην γίνουμε ισακιόμια. Μισό λεπτάκι να κοιτάξω τον κατάλογο των θαυμαστριών που με ποθούνε. Αχα, ναι. Όλο dick pics είναι αυτό. Ποιος μου σβήσε τον κατάλογο? Να, ποιος μου σβήσε τον κατάλογο? Να και ο Κυριάκος που λέει, τι να λέει τώρα, τέλος πάντων. Καλημέρα Πιπίνη μου, περιμένω ανεκδοτάρα λέει πάλι και πες μου μέχρι πότε μπορώ να στείλω το ηχητικό στον Νίκο. Έτσι όπως το πάτε δεν θα την κάνει την εκπομπή ο Νίκος την άλλη Παρασκευή. Όποτε θες το στέλνεις, δεν... Ρε μπρο, θέλω να παίξω λέει με το μουσί σου. Ρε σύχαμα ρε, λέει ναι. Βασίλη, θυμάσαι που είσαι πλεμπαίος. Σταμάτα να τραβάς. Κούπι, κούπι. Έχει έρθει ο Κυριάκος και κάνει το κιούπι. Κιούπι, αλλά στα αγγλικά γράφονται το ίδιο. Λάθος πράγμα τραβάς Βασίλη. Αλλά είναι στην Καλαμάτα τώρα όλα και είναι πιο χαρούμενα, είναι... δεν ξέρω γιατί. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει είναι τυφλή αλλά δεν νίστανε λέει τι μίλες. Δεν σας είπα άμα θέλετε να κοιμηθούμε όλοι μαζί να ξυπνήσουμε σε 9 και να κάνουμε ότι κάναμε εκπομπή από τις 8. Έλα ρε εσύ. Αλλά χαλάλισε το ξενύχτη. Εν τω μεταξύ λέει πότε πήγε Παρασκευή, ούτε που το κατάλαβα. Έλα ρε, όντως περνάει, δεν ξέρω, περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος. Γερνάτε πιο εύκολα, είστε πιο συχάματα. Ο άλλος θέλει να έρθει να παίξει με το μουσί μου. Μεγαλώνουν οι αποστάσεις από την Καλαμάτα, ήδη είναι 700.000 χιλιόμετρα and counting. Έχουν γίνει καταπληκτικά πράγματα. Έλα ρε γαμώτο, με τούτα και με εκείνα δεν θα προλάβω καν από το ανέκδοτο. Θα το πάμε στο επόμενο ημίωρο, καθώς φτάσαμε στις 8.30. Τώρα ή είναι έκφραση απόγνωση ότι κοίτα να δεις, ή για κάποιο λόγο θυμήθηκα έναν οργασμικό μου ρόγχο. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν θα κοροϊδεύετε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Δεν μπορεί να φτάνουμε όλοι στον οργασμό να πούμε σαν σε ιαπωνική τσόντα που κάνουνε λες και τις φάζουνε. Και εγώ μου κάνουνε συνήθως λες και τις φάζω. Σταματήστε κύριε, μη σμπρώχνεις δε καραγκιόζι. Γιατί κουνάς πέρα δόθε, τράβα κοιμήσου. Εντάξει, έχω ακούσει διάφορα τέτοια, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Έλα τώρα. Έλα και πήγε 8.30. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα λέω γρήγορα γιατί δεν έχουμε χαλή. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Τώρα που δεν έχει και χαλή, παιδιά ψοφίσαν τα τζιτζίκια. Δεν έχει ούτε ένα. Ο γαμώτο. Ποιος σκότωσε τα τζιτζίκια, το καινούριο βιβλίο του Σαρθαρθαρθαρθαρθα. Διαβάστε το μέχρι να ξαναζήσουν. Ρε όντως δεν έχει τζιτζίκια. Oh shit. Α, ένα κόπρανο.

0: λίστα είναι αυτή, λέγα μου, τι λίστα. Α, μωρό μου, πάρει για κατούριμα. Ναι, ναι, να σου δώσω και τα δικά μου. Δεν μπορώ να σηκώνω. Έλα και αύριο τα βρίσκουμε.
1: 99 στους 100 ακροατές ακούνε
2: Τιγανιτό φραπουτσίνο. Ο άλλος είναι κουφός. Κουφάλογο.
3: Ρε εσείς, πού είναι τα τζιτζίκια? Δεν έχει ούτε ένα. Θα πάω να τα βρω. Γαμώ το. Παιδιά, δυστυχώς επειδή αναγκάζομαι να κάνω εγώ τα τζιτζίκια και από κάτω να παίζει το χαλί για να μεταδώσουμε καλοκαιρινή διάθεση, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την υπόλοιπη εκπομπή. Θα σας κάνω το καλοκαίρι. Γιωργάκη, πιο έξω Γιωργάκη, Γιωργάκη, πιο μέσα Γιωργάκη. Σε άλλο Γιωργάκη το λέω το έξω, σε άλλο το μέσα. Επιστρέψαμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τιγανιτό Θραπουτσίνο. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και έχει έρθει η ώρα να πούμε το καταπληκτικό ανέκδοτο, μπαίνοντας αυτή την ενότητα της εκπομπής, την οποία την έχετε αγαπήσει ανελέητα. Καταπληκτικό ανέκδοτο, τρελό αγαπήσει. Έχετε όλοι μαζί λάθος λέξεις βάλει σειρά, έχετε στην. Λοιπόν, μεταφερόμαστε σε ένα μαγικό λιβάδι, όχι εκείνο το λιβάδι της ζωής σας που βρισκόμαστε στο τέλος κάθε εκπομπής, σε ένα άλλο λιβάδι. Παραπέρα, έχει ένα μικρό σπίτι. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες επεκτάσεις. Είναι 275 τετραγωνικά μονοκατοικία με ζωνετοειδείς, 8 πατώματα, πισίνα, υλικοδρόμιο κτλ. Αλλά παλιότερα ήταν μικρό σπίτι όταν το γνωρίσαμε το λιβάδι. Πριν το κάψουμε, δεν θα το δείτε, είναι από κάτω από τα φωτοβολταϊκά. Τέλος πάντων, είναι εκεί το λιβάδι. Και έχει κάτι κρυψώνες από κάτι πυρομανείς κατσαροπέρδικες, από κάτι εμπριστικά κουκουνάρια, κάτι τέτοια. Αυτά είναι εχθροί, να πούμε. Τέλος πάντων, αληθινές ιστορίες. Και εκεί στο λιβάδι είναι και τρία άλογα. Κανονικά έπρεπε να βάλουμε τρεις αλόγες, να τις ακολουθούμε και εμείς από πίσω, να πούμε, να δούμε πού διάλογο πηγαίνουν τουρίστρες που δεν έχουμε πάει εμείς. Αλλά φέτος με το 2,0 τουρισμό θα πάμε όλοι στα λιβάδια. Δεν έχει πιάσει και φωτιές γαμό το φέτος τα ορεινά. Τι έγινε? Παίρνουμε τρία άλογα τώρα για παράδειγμα. Θα πάρουμε τον Ντορί, τον Ψαρί και πώς να ονομάσουμε το άλλο άλογο, και το Μίτσο. Θα μου πείτε γιατί. Έτσι το πάνε, τι θέλετε τώρα. Είναι λοιπόν ο Ντορίς, ο Ψαρίς και ο Μίτσος. Αυτά τώρα, δίπλα ακριβώς από το λιβάδι, έχει ένα αλόντι, το οποίο είναι μια φοράδα που την έχει πάει, παιδιά, πριονοκορδέλα. Τι διάολο έφαγε? Καμιά τραγανή γκρανιόλα, τίποτα παράξενο, και την έχει πάει. Αλλά αυτή δεν τους νοιάζει καθόλου, γιατί και τα άλογα είναι σαν και εμάς. Υπάρχει το αλφα το στερητικό. Όταν αρχίσουν και τους πιάσει ερωτοτροπία, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βλέπουν λοιπόν την άλλη, να πούμε, την κλανιάρα, και την ερωτεύονται παλαβά. Ο Ντορίς τώρα, που είναι φίλος με τους υπόλοιπους, αλλά τη γουστάρουν τώρα όλα τα άλογα τη φοράδα, ναι. Πάει ένα βράδυ, την πλησιάζει, της λέει, να σου πω μωρή. Είναι ευγενικός ο Ντορίς, είναι διαβασμένος. Δεν ερωτοτροπούμε και μία τώρα που είναι σκοτάδι και τέτοια. Τώρα η φοράδα ήταν, πώς να σας το πω τώρα, διστακτική στην αρχή. Και μετά τα 5-6 πρώτα δευτερόλεπτα, να πούμε, της βγήκε το πορνίδι από μέσα της. Κάθεται στον Ντορί. Ο Ντορίς όμως μετά τον πιάσανε τύψεις, γιατί είδε ότι αυτή δεν ήταν πραγματική φοράδα, να μην, κακάσχημη για φοράδα. Δηλαδή ούτε αλογόμηγα δεν την τσιμπούσε. Το πιάνουν οι τύψεις που έκανε αυτό το πράγμα στους φίλους του κτλ. Πηγαίνει σε ένα γκρεμό, παίρνει φόρα, πηδάει, πάει ο Ντορίς. Ακούγεται ένας θρήνος, ακούγεται ένας αλλαγμός. Η φύση μαύρισε και έχει μείνει ο Ψαρής με το Μίτσο τώρα. Ο Ψαρής στεναχωρημένος με το φίλο του που πέθανε, λέει, κάτσε να δω τι έπαθε αυτός και πέθανε. Πάει στη φοράδα, της λέει, μωρή, τώρα που δεν βλέπει ο άλλος, είχαν διαβάσει τα ίδια βιβλία, δεν μου κάθεσε και μία. Η άλλη δίστασε στην αρχή. Μετά τα 6 πρώτα δευτερόλεπτα Ξαναβγήκε το πορνίδι από μέσα της. Του κάθεται να πούμε. Πάει ο ψαρής, τον πιάνουν οι τύψεις. Ωρε γαμώτο, τι έκανα στον πεθαμένο φίλο μου και στο ζωντανό το φίλο μου. Τίποτα δεν τους έκανες. Τι φορά δεν τα κάνεις όλα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνει φόρα, βουτάει από, από τον κρεμό. Ακούγεται ένας θρήνος, ένας αλλαγμός. Η φύση μαύρησε και μένει μόνος του τώρα ο Μίτσος. Και σου λέει, τι να κάνω μόνος μου, να πούμε. Δεν πάω να την πέσω στην άλλη να δω γιατί ψοφάνε οι άλλες με τη φαρμακό μου. Κανονικά πρέπει να τη λένε κάτι τη φορά, αλλά λέμε τώρα. Την πλησιάζει, πάει και της λέει, μωρή, παιδιά, ένα βιβλίο ποίησης είχαν αυτοί. Το βλέπετε, δεν είχαν. Δεν μου κάθεσε και μία να πούμε να δω γιατί διάολο. Τώρα οι άλλοι τους έβλεπε που ένας-ένας μειώνονται. Σου λέει, αν εσείς η τελευταία μου επιλογή, τι θα κάνω. Την είχε τσιμπήσει και μια τυφλή αλογόμυγα και είχε πάρει τα πάνω της, είχε πάρει το like της. Του κάθεται και του Μίτσου. Παιδιά, ο Μίτσος συχαίνεται τον εαυτό του με αυτά τα πράγματα που του έκανε οι άλλοι. Και επειδή τον πιάσανε τύψεις που απέναντι στους πεθαμένους φίλους του, να πούμε, πήγε με την κόμενα που γουστάρανε κι αυτοί, παίρνει φόρα, βουτάει από τον κρεμό και ακούγεται ένας θρήνος, ακούγεται ένας αλλαλαγμός. Και ακούγεται και μια φωνή. Ποιος μάλθιμ πετάει άλογα. Δηλαδή όλη την ώρα είχαμε την οπτική πάνω από το λιβάδι, πάνω από τον κρεμό. Δεν βλέπαμε όμως τι γίνεται κάτω από τον κρεμό. Είναι ένα μάθημα αυτό το ανέκδοτο, ότι πρέπει να έχουμε τη μαζική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι μόνο ποιοι πηδάνε από τον κρεμό, είναι και ποιοι πηδάνε στο μποστάνι, στο αλόνι που λέγαμε. Είναι πάρα πολύ κόσμος που πηδάει. Εμείς όχι, είμαστε κάτω στο φαράγγι να πούμε και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε ποιος μαλθύνθυν να πούμε, πετάει άλογα. Και εδώ είναι το ωραίο του ανεκδότου, δηλαδή ότι ενώ έχουμε την οπτική μας και έχουμε εντοπιστεί πάνω στο τι συμβαίνει πάνω στο λιβάδι, δεν κοιτάμε τι συμβαίνει κάτω στο λιβάδι, που όλοι έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία και είναι... Δηλαδή αυτοί από πάνω να πούμε πηδούσαν από τον κρεμό αφού την φοράδα και... Ένας έτρωγε να πούμε τις τύψεις των αλωνών στη μούρη. Και τι δεν καταλαβαίνετε τώρα να πούμε. Αυτό καταπληκτικό ίντουνα το ανέκδοτο για μία ακόμα μέρα. Και φταίτε εσείς που δεν έχετε καμία αίσθηση να πούμε χιούμορ και είστε συχαμένοι και δεν τα καταλαβαίνετε. Τι να κάνω. Να, εδώ ο Κώστας. Τι να κάνω, να κάνω τον Κώστα. Καλημέρα μου, σάτε της ασφάλτου. Υπότι δροσερή Παρασκευή σήμερα, λέει, και με λίγη νύστα μήλες. Έλα ρε Κώστα. Αφού ξενυχτήσαμε πάλι με τη χθεσινή εκπληκτική εκπομπή και αναρωτιέμαι, λέει, αν τελικά το μολυντήρι ενέδωσε στις προσπάθειες του Μέρλιν που πάσχιζε να το γλύψει ανελέητα. Χθες το βράδυ είχαμε αυτή τη σουρεαλιστική εικόνα. Κατά τις 2 η ώρα ο Μέρλιν, ο πράσινος σκύλος εδώ της εκπομπής, είχε κάνει σούζα στα πίσω του πόδια και έκανε, πώς κάνουμε το άκυρο πίδημα στο μπάσκετ και σου σφυράνε βήματα, έκανε το άκυρο γλύψιμο. Έκανε μόνος του στον αέρα, απέναντι σε ένα μολυντήρι στον τοίχο. Παράξενα πράγματα, τι έχουμε ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Σκοπεύεις να πεις ανέκδοτο πάλι σήμερα, Κώστα μου? Αν δεν το κατάλαβες να σου το εξηγήσω, γιατί μόλις το είπα. Δηλαδή δεν τα ρωτάμε αυτά τα πράγματα, τα αφήνουμε θολά. Είναι δυνατόν να εσένα σε ρωτάει σύντροφό σου, σκοπεύεις να μου κάνεις τον έρωτα σήμερα και εσύ ήδη 3 ώρες να αγκομαχάς δίνοντας τον καλύτερό σου εαυτό σαν εραστής? Δεν ρωτάς. Εμάς γιατί τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Να και ο Ιωάννης που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. 49 μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Έτσι ρε, έτσι ρε μάλιστα. Φέτος 11 Σεπτεμβρίου πέφτει Παρασκευή. Επί Πασόκ δεν θα άνοιγαν ποτέ Παρασκευή. Καλά, και τώρα που θα ανοίξουν Σάματες. Χρόνια πολλά λέει σε όλους, γιατί έτσι γουστάρουμε. Σε άλλα νέα, έχω μία απορία και αν μπορεί να μας βοηθήσει ο Κυριάκος. Α, καλά. Έλα παιδιά, πάμε πίσω. Βαφόμαστε, παίρνουμε σακούλες με popcorn. Όχι για να τις φάμε, για να προστατευτούμε. Τις βάζουμε γύρω-γύρω μας, σαν εκείνες τις φούσκες που βάζουν τα τάνκερ για να μην κοπανάνε το ένα το άλλο. Προχθές το βράδυ βγήκα για 2 μπύρες με τους κουμπάρους μου. Μία του Ιωάννη και μία των κουμπάρων. Πίνει και τις δικές τους, γιατί τα βλέπει, να πούμε, είναι στο όριο του αλκοολισμού η άλλη. Σε ένα μπαράκι στην πλάση της Ραφίνας. Πάει η Ραφίνα, χάλασε και η Ραφίνα. Παλιά ήταν ωραία. Είχε ελαφρύ νοτιά με 87% υγρασία. Ποιος η σερβιτόρα? Έχει application που το μετράς αυτό. Και η απορία μου είναι, λέει, πώς διατηρείται το μακιγιάζ στο πρόσωπο των γυναικών? Τα υλικά δηλαδή είναι όμοια με αυτά που χρησιμοποιούν στις μονώσεις ταρατσών? Όχι, στο λέω εξιδίας πείρας. Η μόνωση στην ταράτσα κάθε χρόνο θέλει εφαρμογή ξανά. Να θυμηθούμε να στείλουμε μήνυμα στο φωνητικό μήνυμα, τέλος πάντων στον Νίκο Πετσούτσι. Ναι, τώρα το θυμηθήκατε κι εσείς. Μην προλάβω εγώ να ανασάνω την άλλη εβδομάδα. Και μετά τις απορίες, αντρικές απορίες του Ιωάννη, έχουμε και εμείς απορία αν ζούσε ο Κωνσταντίνος ή όχι. Τελικά ο Κωνσταντίνος ζει ακόμα. Καλημέρα μου, Σάτι Δροσοσταλιά, Αλέξανδρε Πέτρακα. Μα τι είναι αυτή η μαρακούχια που είχε στο χυμό της Ιωάννα και μας έχει στείλει μια φωτογραφία. Όντως, παιδιά, η Ιωάννα έχει ένα προϊόν ομορφιάς, μας το έχει στείλει εδώ πέρα μια φωτογραφία που λέγεται Nature's Promise, η υπόσχεση της φύσης. Δηλαδή, να, της υποσχέθηκε της Ιωάννας, εσένα θα σε βάλω πιο κοντά στην εξελικτική αλυσίδα. Αυτόν θα τον βάλω λίγο πιο πίσω, αλλά θα συναντηθείτε. Να, και είναι και η τραγική ειρωνία της φύσης, τέλος πάντων. Και έχει μέσα orange, πορτοκάλι, apple, πορτοκάλι. Αυτό είναι κομπόστα, δεν είναι αληθή. Τέλος πάντων, mango, καλά σας λέω, είναι κομπόστα. Και μαρακούχια. Εγώ αυτό το πράγμα στη μούρη μου δεν θα το βάζα, Κωνσταντίνε. Βέβαια και άλλα πράγματα που έχεις εσύ και τα έχει βάλει κοντά στη μούρη της Ιωάννα, ούτε αυτά θα τα βάζα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός το τι βάζει στη μούρη. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική. Αλέξανδρε Πέτρακα με τρομερή νύστα, μήλες. Δεν είπαμε με τίτι. Αλλά τα έχουμε πει, λέει, κάθε Παρασκευή πρωί, δεν μας ενοχλεί τίποτα. Ήσουν εξαιρετικός χθες και εσύ ήσουν καλή. Ειδικά στη φάση που ήσουν ξύπνια και με έλεγες με άλλα ονόματα. Και πόσο γρήγορα πέρασε η βραδιά. Είδες άμα περνάς ευχάριστα. Ή άμα έχεις πέσει κάτω και κοιμάσαι σαν ζών. Αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Είναι η αντίληψη του ανθρώπινου εγκεφάλου αναφορικά στο χρόνο. Δεν περνάει για όλους με τον ίδιο τρόπο. Να και ο Σωτήρης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Με το που είπες, λέει, για τα τζιτζίκια, όλος τυχαίως ακούστηκαν. Τυχαίο. Δεν ακούγονται τζιτζίκια. Αυτό που ακούς είναι ο Ραμόν, ο οποίος έχει το ανά 20 λεπτό άγχος του. Μην του κλέψουμε τα θύμφι. Δεν ακούγεται ούτε ένα τζιτζίκι. Τίποτα. Το ακούτε. Σκάσανε. Συμπέρασμα. Κάθε 24 του μηνός τα τζιτζίκια παίρνουν όρκο σιωπής. Μπορεί να μην είναι πολύ επιστημονικό, αλλά μία στο τετράκι σε εκατομμύριο μπορεί και να ισχύει. Έλα με τις αηδίες. Να και η Γιούλα. Όχι αηδίες εσένα, Γιούλα μου. Έχεις κάτι παράξενα μαγιό, βέβαια, και ναι, αυτό ισχύει. Αλλά λέμε. Καλημέρα, ποθητέ Αλέξανδρε. Μη σταμάτα. Νιανιανιά. Θα μας ξεκάνεις, λέει, βράδυ πρωί σαν εφηβικός έρωτας πια. Δεν αντέχω άλλο, Γιούλα μου. Έχω μπει στο on. Θέλουμε ένα demo, λέει, για να ξέρουμε τι θα στείλουμε στον Νίκο Πετσούτσου, λέει. Δεν είχα καταλάβει ούτε πέρυσι πώς να το κάνω. Εγώ, Γιούλα μου, δεν έχω καταλάβει από το 92 και μετά πώς να το κάνω. Δοκιμάζω συχνά πυκνά. Τα βασικά, δηλαδή. Όταν βγήκανε πρόπερς και μου πήκανε ότι τα βασικά τα κάνει σωστά, αλλά πρέπει να έχει και γυναίκα η φάση. Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στέλνεις ένα ηχητικό και λες καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Νίκο. Είμαι η Γιούλα, ας πούμε, ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Είμαι, ξέρω εγώ, τόσο ύψος, τόσα κιλά. Λες μερικά πράγματα για τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Και μετά κάνεις μια ερώτηση, τι θες να μάθεις για το καλοκαίρι σου, για τον εαυτό σου, για τον κόσμο, για οτιδήποτε. Και ο Νίκος, θα μας πεις και το ζώδιό σου, βέβαια. Ο Νίκος θα αναλάβει από όλα αυτά να βγάλει τον προσωπικό σου οροσκόπιο χάρτη, να δει γιατί όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια. Τέλος πάντων, θα γίνει αυτό. Να και η Ιωάννα που βάζει παράξενα πράγματα στη μούρη της. Καλημέρα ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Καλέ, χυμός ήταν αυτός. Τον ήπια. Κάτσε, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα τώρα. Δηλαδή έβαλες χυμό στη μούρη σου και υποχώρησες στις παράξενες σεξουαλικές διαθέσεις του Κωνσταντίνου. Ναι, τον ήπιες. Δεν τον έβαλα, λέει, στο πρόσωπο. Και υποχώρησες στις παράξενες ερωτικές ορέξεις του Κωνσταντίνου, προσπαθώντας με το δικό σου τρόπο να το κάνεις διαδιαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Πρωινός αναζωογονητικός χυμός για να πάρω δυνάμεις για το σουκού που έρχεται. Σε έχει πείσει ο Κωνσταντίνος ότι αν τον ήπιες θα σου πάει το Σαββατοκύριακο καλύτερα. Κοίτα να δεις το δόλιο, το σύχαμα. Εγώ σε τέτοια σιχαμάρα δολιότητα έχω φτάσει μέχρι το να σας πείσω ότι αν τον ήπιες μειώνει την κυταρίτιδα. Μέχρι εκεί. Και, παιδιά, δεν το ξέρα και ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3 και το 13. Είμαστε τελείως εκτός ραδιοφωνικού χρόνου. Έχουμε ξεφύγει, αλλά δεν πειράζει. Είναι τελευταία εβδομάδα εκπομπών και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Γιατί δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι που πιάνουν αυτές οι δικαιολογίες. Μισό λεπτό, θα δοκιμάσουμε, μπαίνουμε στο εργαστήριο του τηγανιτού Φραπουτσίνο και πάω να δοκιμάσω κι εγώ. Δηλαδή δεν θα το κάνουν οι άλλοι και να μην το κάνω εγώ. Έλα τώρα με τις αηδίες, να πούμε. Μισό λεπτό, γιατί. Ποιο είναι το βασικό συστατικό που δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ, το μαρακούγια. Τώρα θα το ανακαλύψω. Μαρίτα μου.
4: Αλέξανδρε μου.
3: Μαρακούγια.
4: Μαρακούγια. Τη βάλεις εκεί που ξέρεις.
3: Εκεί προσπαθώ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω. Προσπαθώ να ξέρω. Ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι.
4: Ναι, για πες.
3: Ξέρεις τι, σου έχω φέρει ένα χυμό εδώ.
4: Ναι.
3: Ο οποίος είναι μιλό ροδάκινο, μάγκο.
4: Ναι, το μάγκο μου αρέσει.
3: Ναι, και το μήλο και το ροδάκινο, γιατί το στιβα μωρή να πούμε δεκάρου. Για δεν έλεγε ότι δεν μου αρέσει να μην ταλαιπωρούμε. Δηλαδή.
4: Ήθελες να με ευχαριστήσεις να μου τον δώσεις πιο πλούσιο, ρε παιδί μου.
3: Να τον δώσω, θέλω. Φτωχάντζα θα τον πάρεις, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά λέμε τώρα. Και θέλω να σε παρακαλέσω, αν γίνεται, ναι, να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη ερωτική πρακτική που είναι ένας γέρος με ένα τέτοιο σε χιλιάδες πίνακες σε σπίτια, αλλά ένα τη μέση και πάνω γέρος και δεν φαίνεται το τέτοιο, ναι. Λοιπόν, τώρα εσύ να βάλεις τα γέλια και τέτοια και μου το αρνείσαι. Αλλά έρχομαι εγώ απ' την άλλη.
4: Ναι,
3: και
4: ναι.
3: Σου λέω, Μαρίτα μου, θα μου πάρεις και μια μαρακούχια.
4: Ναι. Κοίτα να δεις.
3: Ναι.
4: Αυτό θα μου κινήσει την περιέργεια.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτή η μαρακούχια.
3: Τι είναι αυτή η μαλάθη. Να σου έλεγα τι είναι. Ναι.
4: Όχι, γιατί δεν έχεις και φίλτρο σήμερα, είσαι επικίνδυνος.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε θα δεχτώ το challenge και την πρόκληση και θα ψάξω να βρω τι είναι αυτή η μαρακούγια.
3: Κοίτα,
4: και θα σε εξερευνήσω.
3: Μπράβο, θέλω να φτάσεις εκεί που τον ήπιες. Δεν θα αφήσεις
4: το κορμάκι μόνο. Θα ψάξω πόντο πόντο.
3: Τι έγινε?
4: Για να βρω τη μαρακούγια και να την επάρω, ρε παιδί μου.
3: Αυτό είναι δαχτυλικά αποτυπώματα. Είναι, πώς το λέγανε αυτό?
4: Όχι, έτσι το λέγανε, ναι.
3: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Φαντάζεσαι τι σημείο
4: ονόματα
3: έχει φτάσει αυτός, να πούμε. Που σου λέγε εντάξει, μωρή, να πούμε. Πήγαινε μου ποιον θες. Αλλά φέρε με αποδείξεις.
4: Αλλά μετά να σε ψάξω κιόλας, θα δω τι.
3: Παλιά ήταν το θα σε χωρίσω. Τώρα είναι μωρή, θα σε πάω στην ΑΔΕ. Δηλαδή. Τι είναι αυτό?
4: Όχι, ΑΔΕ, δεν μπορώ να ακούω τέτοια.
3: Ναι, ούτε εγώ, μου έρχεται ρετούλης. Αλλά δεν είναι δικιά μας εταιρεία, είναι του εξωτερικού, δεν μας νοιάζει. Μην κοιτάς που έχει ελληνικά.
4: Ναι, σωστά.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει και κάτι τεράστια γραφεία, τεράστια κύματα.
3: Ναι, αυτοί πληρώνουν.
4: Δεν είναι ένα μόνο. Έλα, δεν βαριέσαι. Υπέρλαμπρα. Υπερλούξ. Μαρακούγια.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει ωραία γεύση αυτό, άραγε.
3: Κοίταξε να δεις τώρα, έχει να κάνει αφενός με τα δικά σου κριτήρια. Και αφετέρου με το. Δηλαδή, αν έχουμε πλακωθεί τώρα πριν και σε έχω πάει σε ένα ρομαντικό μαρακούχια δίπλο με παστούρμα και μπρόκολο, φαντάζομαι πως
4: όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι.
3: Τι, ο παστούρμας ωραίο είναι. Με αυγά, τηγανιτά.
4: Είναι θέματα, δεν είναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά τρως παστούρμα και βρωμάει
4: μπαστούρμα. Δεν τον έτρωγα ποτέ.
3: Τι?
4: Είναι το τσιμένι. Δεν τον έτρωγα ποτέ. Τον παστούρμα. Θα διευκρινίσουμε λίγο. Μην χάσουμε και την έγκλη μα.
3: Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα. Η γεύση καλή πρέπει να είναι. Δηλαδή,
4: την τζεντούγια την ξέρω.
3: Ποια?
4: Την τζεντούγια. Έλα, δεν ξέρεις την τζεντούγια που είναι. Κάτι φουντουκοειδές πρέπει να είναι, γιατί τα έχουν σε κάτι σοκολάτες και σε κάτι τέτοια.
3: Αυτό
4: με τζεντούγια.
3: Αυτό δεν είναι που παίζει με τον Ντόμ Χόλαντ και κάνει τη Μέρι Τζέιν.
4: Αυτή είναι η ζεντάγια.
3: Α, χίλια συγγνώμη. Ήταν πολύ κοντά. Το έγραψα στο μυαλό μου. Και κάνει και την. Κάπου το είδα χθες και έχει πιστοποιήσει.
4: Και την Αθήνα κάνει.
3: Ναι, κάνει την Αθήνα, κάνει τη Mary Jane. Κάνει, παίζει στο Dune. Δηλαδή θα ανοίξουμε να δούμε, ξέρω
4: παίζει
3: εγώ.
4: Παίζει παντού.
3: Τα χτυποκάτια στο Θρανείο και θα είναι.
4: Και θα είναι και αυτή η καινούργια εκδοχή.
3: Ναι, τέτοια.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θέλω τζεντούγια, θέλω το μαρακούχια να μου κάνεις.
4: Μαρακούγια, μου θυμίζει, είναι πολύ εξωτικό. Μου θυμίζει και ένα τραγουδιστή έτσι δικό μας που φοράει κάτι περίεργα που κάμισα.
3: Ποιο το Μαραβέγια.
4: Έχει έτσι μία. Αυτό ναι, μπράβο.
3: Ναι.
4: Έχει μία έτσι περίεργη θολή.
3: Ο Μαραβέγιας.
4: Όχι ο Μαραβέγιας, ρε. Α. Η Μαρακούντα, πώς την είπες, Μαρακούγια. Μπαρακούντα θυμίζει επίσης.
3: Το Μαρακούντα, το οποίο είναι τα αγγλικά για το Λούτσο.
4: Το Λούτσο. Εσείς ναι. Πόσους φάγατε σήμερα. Ένα έξι Λούτσι την ημέρα.
3: Καταπληκτικό έχω και βγαίνανε και στο πιατάκι. Θυμάσαι ξαφνικά. Όσοι έχετε δει το Αλαλούμ, θα το θυμόσαστε ότι παρουσιαζόταν η Λούτσι. Μου είχε τύχει και εμένα, δηλαδή είχε μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου σε ένα δημόσιο ρητήριο. Όχι από συγκίνηση, πετάγανε στην αρχή κομφετή. Που πήγα κι εγώ μάλλον. Και παρουσιαζόταν όλο ένα και περισσότερη. Μαρίτα μου!
4: Αλέξανδρε μου!
3: Αφού μου κάνει τη μαρακούγια.
4: Έτσι, δύο φορές θα την κάνω για να είμαστε σίγουροι ότι την έχω κάνει καλά. Το λιγότερο δύο φορές.
3: Να σου πω κάτι, τον ήπιες με βεβαιότητα. Να ξέρεις, η πρώτη μαρακούχια πίνεται γρήγορα. Ναι. Είναι σαν τεκίλα. Δηλαδή πρέπει, έχει τρίκ να την πεις.
4: Μια και κάτω.
3: Ναι. Στην αρχή δαγκάνεις το λεμόνι να σου φύγει, δαγκάνεις και το αλάτι να σου φύγει ξυνήλα και χλουπ.
4: Γλύφεις το αλάτι, δεν το θα κάνεις το αλάτι. Το
3: κοίτα, εκεί που είναι, ό,τι και να το κάνεις, θα δεις το σφινάκι να χαμογελάει. Τώρα, το δεύτερο ποτάκι το απολαμβάνουμε, είναι πιο χαλαρά.
4: Ναι, σιγά, το κάνεις sipping, δεν κάνεις drinking.
3: Τι κάνω? Sipping, θες να στο στείλω με το τάνκερ? Θες να το βάλω στο κοντέινερ? Τι απαιτήσεις?
4: Έχει δωρεάν μεταφορικά ή θα πρέπει να πληρώσω?
3: Μεταφορικά κιόλας. Είναι πάντα δωρεάν. Από κοντά τώρα στην κυριολεξία θα πληρώσεις.
4: Κυριολεκτικά όμως.
3: Σε ψυχική οδύνη συνήθως. Μεταφορικά τζάμπα είναι.
4: Εντάξει, λοιπόν, τότε, το δέχομαι.
3: Είμαστε τώρα με το χαλαρό μας το ποτάκι. Εμένα με έχει ξεγκαγκανιάσει με τα δύο απανωτά μαρακούντας.
4: Οπότε χρειάζεσαι έτσι λίγο χρόνο με τον εαυτό σου.
3: Ναι, έχω πέσει στο αλκοόλ που δεν πίνω. Και τι πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο που είναι καλοκαιρινό, θα είναι τέτοια? Πρέπει να μας κάνεις να ζηλέψουμε.
4: Α, πάρα πολύ θα ζηλέψετε. Ναι, κοίτα, ναι, δεν έχω κανονίσει κάτι. Άντε, ξέρω πάλι σίγουρα ότι θα ασχοληθώ με gov.gr, κάτι αιτήσεις, κάτι τέτοια, γιατί ζητάνε της Παναγίας στα μάτια για την πρόσληψη.
3: Θα πάρουμε
4: βάουτσερ? Όχι, όχι, γιατί πρέπει να στείλω 500 βεβαιώσεις για να με προσλάβουν.
3: Εσύ, τι βεβαιώσεις? Κοινωνικά φρονήματα και τέτοια πρέπει να έχει.
4: Μόνο αυτό δεν ζητήσαν ακόμα. Με οικογενειακή κατάσταση.
3: Άμα δεις τι πλειοψηφία επικρατεί στην πλειοψηφία. Σε λίγο θα.
4: Έλα, μη λες τέτοια παρασκευιάτικο τώρα. Έλα, μην το πω.
3: Άμα δεν το πω εγώ, θα σου πει το παλικάρι που είναι έξω από το παράθυρό σου με τη στολή του. Από το κλειστό σου το παράθυρο. Σου χτυπάει να το ανοίξει. Έχουν κάτι κοινωνικού τουρισμού τώρα για τη Μακρόνισο και τα λοιπά, αλλά είναι νησί και δεν πάμε. Θα πάμε τώρα σε Βουλοκορφές. Ναι.
4: Όχι, εκεί. Καλύτερα, ναι. Και γιατί να πάμε? Να πάμε στα χωριά μας, Αλέξανδρε. Όλοι οι βλάχοι μας να πάμε στα χωριά μας και να μην πάμε στα νησιά.
3: Κάναμε δρόμο. Ο δρόμο προ το χάρο, προ την καταστροφή. Είναι εδώ. Λοιπόν, άντε.
4: Το
3: Σάββατο δουλεύει.
4: Και έχω τέτοια να ασχοληθώ με. Ελπίζω ότι θα δουλεύει. Γιατί δεν ήθελα να τα κάνω σήμερα, χθες, ρε παιδί μου. Μπήκα, είδα τι θέλει και λέω ναι, καλά, στο έχω ακόμα.
3: Έτσι περιφορή. Και εγώ έχω μπει, έχω δει τα πριρέκιουτζιτς, έχω βγει. Δηλαδή δεν. να σου πω κάτι, τι
4: έχω τέτοια
3: πραγωγή
4: να κάνω. Να. Έλαντε, πραγματικά.
3: Και έχω να λεφτά.
4: Συμπληρώσω κάτι, να υπογράψω, να τα βγάλω φωτογραφία, να τα στείλω.
3: Να τα βγάλεις φωτογραφία και να μου τα στείλεις.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα στείλω ένα-ένα.
3: Είναι άσχετο με την πρόσληψη.
4: Στείλεις και βαθμολογία.
3: Από μένα είναι ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αφού τα έξτρα λεφτά που θα πάρεις τώρα της προαγωγής, την αύξηση.
4: Θα τα φάω σε ψυχική οδύνη.
3: Ναι, θα τα φάω στο πηγενέλα, να πούμε, στα ταγέρ που πρέπει να αγοράσεις, καινούρια βρακιά.
4: Δεν θέλω, ναι, ρε παιδί μου, ταγέρ. Αγόρασα όμως μια καταπληκτική τσάντα για λάπτοπ από ναι, το Temu.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι, μόλις την είδα, λέω αυτή θα πάρω.
3: Σοβαρά, τι έχει αυτή η τσάντα για λάπτοπ?
4: Καταρχάς δεν είναι σακίδιο πλάτης, είναι όμου.
3: Τι είναι?
4: Όμου.
3: Η γενική του σκύπ. Τι?
4: Του όμου. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, κρεμιέται στον όμο. Δεν είναι στην πλάτη, δεν είναι σακίδιο. Είναι τσάντα.
3: Μέχρι αφαλό και πάλι, δηλαδή και με παράλογες απαιτήσεις. Αυτό το κρεμιέται στον όμο. Να ρίξεις και τα αρχή στην πλάτη και να ντυθείς βατραχάνθρωπος. Μα είσαι με τα καλά σου. Τι παράλογες απαιτήσεις έχεις. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, βέβαια.
4: Αχ, ναι. Και έχει νεκροκεφαλές επάνω, χρωματιστές. Ήταν πάρα πολύ όμορφη τσαντούλα. Ναι, είναι πολύ ωραία.
3: Έλα,
4: θα σας στείλω screenshot να τη δεις.
3: Ναι, να σας
4: είναι πάρα πολύ
3: screenshot.
4: Ωραία. Ναι, ναι.
3: Έχει μια νεκροκεφαλή, είναι από πίσω που έχει, μάλλον έχει πεθάνει.
4: danger. Είναι δηλητηριώδες.
3: Να σου πω ένα πρόβλημα που έχω τώρα ξάφνου.
4: Πες μου.
3: Το σύμπαν μου στέλνει παράξενα μηνύματα.
4: Τι σου έστειλε?
3: Πρώτον,
4: εκτός από τα
3: δεν έχει
4: τζιτζίκια. Ούτε εδώ ακούγονται.
3: Δεύτερο,
4: ούτε εδώ έχει σήμερα.
3: Μυρίζει
4: ναι.
3: Πλυντήριο. Αυτή η μυρωδιά πλυντήριου. Ναι, ναι, που
4: σκύπτει.
3: Δεν έχει βάλει κανείς πλυντήριο εδώ.
4: Αχα.
3: Επίσης είναι ένα χλωμό κοριτσάκι με ριγμένα μπαλιά μπροστά του, το οποίο βγαίνει από την οθόνη και μου λέει. Μήπως έχεις δει τη μαμά μου? τι να κάνω, δεν έχω και υπόγειο να το γιωμίσω για να τρίξει η πόρτα να βγω με του baseball το μπαστούνι.
4: Του baseball το μπαστούνι, ναι. Και να κατέβεις κάτω με περιέργεια και να δεις τι κάνει έτσι. Μα τι να είναι.
3: Σοβαρά μυρίζει πουρλάν.
4: Να σου πω κάτι. Ναι. Κοίτα, λένε ότι αν μυρίζεις διάφορα άκυρα πράγματα που δεν μυρίζουν, ναι, είναι κάτι για εγκεφαλικό. Δεν ξέρω. Οπότε πρόσεξε το.
3: Μου
4: εγκεφαλικό. Κάνε επίσης δοκίμαστε να βάλεις το χέρι σου πάνω στη μύτη σου.
3: Ναι.
4: Από έκταση όμως, όχι από κοντά. Θα το κάνεις σε προβολή σε έκταση και σιγά σιγά με τον δείκτη θα το φέρεις πάνω στη μύτη σου. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν έχεις εγκεφαλικό. Επίσης δεν έχεις πιει.
3: Το βάλα.
4: Μπράβο.
3: Ωραία.
4: Μπορώ να στείλω μετά και το στον Νίκο,
3: ναι,
4: το τέτοιο,
3: το απόγευμα
4: το,
3: γιατί θα μεγανθεί με μένα. Να ξαναπώ ότι τα 5-6 λεπτά που κρατάει για τον καθένα σας, εμένα μου παίρνει 5-6 ώρες, είναι, μην το κάνετε αυτό.
4: Κανονικά έπρεπε να μην στο στείλω, γιατί μου χρωστάς ακόμα το προηγούμενο ηχητικό που είπες θα μου στείλεις.
3: Αλήθεια? Ή αφού σου είχα στείλει το ένα που σου έλεγα.
4: Και στον Κώστα είχες πει, δεν ξέρω στον Κώστα αν το στείλει.
3: Θα στείλω στον Κώστα, αχ, αχ, είσαι με τα καλά σου. Είπαμε να πούμε ραδιοφωνική παρέα, αλλά μην το γαμφίμφι κιόλα.
4: Γιατί μπορεί να του αρέσει.
3: Τι να του αρέσει, παιδάκι μου, αυτό τώρα μένει στα βόρεια προάστια. Αυτή όταν φτάνουν στο οργασμό είναι σε φάση.
4: Πάρε και 200.000 ευρώ, έτσι.
3: Πάρε 200 γραμμάρια για αρχή, γιατί έχω τα περσινά. Και. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με εμάς τους πλεμπαίους που βγάζουμε.
4: Όχι, εμείς βάζουμε genuine ειδονή όμως, δεν είμαστε τέτοιοι.
3: Έτσι, μπράβο. Και μετά τον κόφτη, τι άλλο θα κάνεις?
4: Δεν ξέρω, θέλω να στείλω στην άντα, μήπως πάμε πουθενά και κάνουμε τίποτα.
3: Καταπληκτικό, δεν παίρνεις καμιά να πάτε πουθενά να κάνετε τίποτα. Να τραβάτε τα Google Translate. Να την πάρεις την άντα.
4: Θα την πάρω, ναι.
3: Αν προτείνεις την άντα να κάνουμε ένα. Τώρα χίλια συνόμενα, θα στο προτείνω να πούμε. Δηλαδή,
4: όχι, πες το μου.
3: Ένα ομαδικό όργιο. Δηλαδή, εγώ, εσύ και η άντα. Σώθηκα.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν το κοντρολές. Τι πατάω, Μαλφίν, το λάθος shortcut.
4: Κοίτα, κοίτα, για το content θα έλεγα ναι, θα το προτείνω και θα περάσουμε καταπληκτικά.
3: Ναι.
4: Στην πραγματικότητα, τι παραγγέλεις, τι σου έρχεται. Όχι.
3: Τι όχι, αντί για άντα θα μου έχει το άντα γαμφίνθι. Είναι άσχημη.
4: Όχι, δεν είναι άσχημη. Μια χαρακοπέλα είναι. Απλά έχει πάρα πολύ υψηλά στάνταρτς
3: απροσδιορίστα. Όχι, δεν μπορώ να τα αποκριθώ.
4: Περίμενε. Ότι μπορεί να σου φωνάξει και να σου βάλει τις φωνές, γιατί δεν φόρεσες παντόφλες και ανέβηκε στο κρεβάτι, ξυπόλυτος.
3: Πριν
4: ή
3: μετά το ομαδικό όργιο?
4: Πριν, ρε.
3: Πες τη να φωνάξει μετά.
4: Είναι από αυτές που είναι με την καθαριότητα ιστερικές και έχει, μπορεί να έχει τρίχες από τα σκυλάκια το κρεβάτι σου και να μην θέλει να ακουμπήσει.
3: Ναι, ξέρεις. Τώρα να τη πεις τι θέλω εγώ. Δεν πάει να παρακαλάει. Τίποτα. Μόνο εσένα. Να τη πεις να κάτσει να κοιτάει να μαθαίνει.
4: Πού?
3: Μόξινος.
4: Αυτό ναι.
3: Έτσι. Παρακούγια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μπαρίτα μου, θα στο κλείσω.
4: Θα ψάξω να βρω μαρακούγια τώρα. Ναι, κλείστο μου.
3: Με γεμάτο το τόμα. Με
4: γεμάτο το τόμα. Ναι, με γεμάτο το τόμα.
3: Γιατί έχει πάει 9 και 5.
4: Ωραία, τέλεια, ρε.
3: Καταπληκτικά η εκπομπή που κατά τις 9.
4: Άμα περνάς καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς περνάει η ώρα.
3: Το έχουμε ξαναπεί, περνάμε καλά και αυτό
4: βγαίνει προς τα έξω.
3: Μέσα, έξω. Μέσα, περνάει πάρα πολύ καλά. Ναι, να το στείλω στον Κώστα. Κοίτα. Και του το στείλα μάλιστα στο έξω. Να βλέπει τι χάνει. Φιλιά πολλά.
4: Φιλιά, Λεμπούτς.
3: Έλα ρε γαμό, το πήγε. Πήγε 9:30 και πρέπει να κάνω το break των 9. Καταπληκτικά περνάμε. Έλα, θα μου λέτε τι ώρα είναι και τέτοια, γιατί βλέπετε ότι το χάσαμε σήμερα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend, follow, like, share, retweet, punk και τέτοια πραγματάκια. Και παίζουμε ένα μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 98,1 του Athens Free Radio. YouTube.

Έλα, πρέπει να τα πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ακριβώς όπως κάνετε και την τελευταία μέρα των διακοπών που πρέπει να φορτώσετε το αυτοκίνητο και να σηκωθείτε να φύγετε πάρα πολύ γρήγορα. Μωρό μου, τι, ξεχάσαμε τα παιδιά. Δεν πειράζει, μωρή. Κάνουμε άλλα. Και μάλιστα στο δρόμο. Άσε μας τώρα γυρνάω πίσω να πούμε να πάρουμε. Είμαστε, επιστρέψαμε 48 λεπτά μετά τις 9. Αισθάνομαι τώρα όντως σαν μία από τις σύγχρονες μουσικές εκπομπές που σας υποδέχεται ο παραγωγός στις 9. Παίζουμε πολύ και καλή μουσική και ξαναμιλάει στις 9 παρά 10 για να σας πει ένα διαφημιστικό που ξέχασε για τις 9:30. Τι να κάνουμε, αναλωθήκαμε και εμείς, μας έφαγε να πούμε η κατήφια αυτή, η κατάρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Σταύρος. Σταύρος, σήμερα είναι Παρασκευή. Ναι, πρωί. Είναι 9:08. Εσύ είσαι ο Σταύρος. Κάτσε να κάνουμε λίγο. Εσύ είσαι η Σούζη. Για να δούμε τώρα πώς θα δουλέψει αυτό. Καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Στον καναπέ, λέει, έπρεπε να κοιμηθείς. Α, λες, μάλλον επειδή κοιμήθηκα στο κρεβάτι, να έχω αυτή τη δυσανεξία και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξυπνήσω και μας έχει στείλει έναν ανατομικό καναπέ εδώ. Σταύρο μου, ξέρεις τι, με αυτούς τους καναπέδες για κάποιο λόγο μάλλον δεν θα κοιμόμουν. Θα είχα κάτσει εκεί και θα είχα βάλει τα κλάματα, δηλαδή μεταξύ μας κιόλας. Να, εδώ ο Κωνσταντίνος λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, να διαβάζετε μαρακούτσα. Τώρα θα ήθελα να σου πω το πως αλλιώς μπορεί να διαβάζεται, αλλά πρέπει να σε πάει κούτσα κούτσα μέχρι την πλήρη εξιχνίαση του παράξενου περιεχομένου. Όταν λέμε κούτσα κούτσα, το εννοούμε, το εννοούμε πως τα ντύνε. Δηλαδή θα περάσεις πάρα πολύ ωραία όλο το Σαββατοκύριακο. Και η Νάντια που λέει, αλκοόλ πίνουμε ή τρώμε σοκολάτες, λέει. Μπερδεύτηκα. Εγώ αλκοόλ δεν πίνω. Σοκολάτες τρώω. Με ξέρεις να είναι αυτές της υγείας που μου θυμίζουν, να πούμε, χαρτιά υγείας, καραμέλες υγείας, διάφορα, τα οποία είναι όλα ψέματα. Δηλαδή, αν σας πιάσει, ας πούμε, παλαβός βήχας, τι να φάτε καραμέλα, τι να φάτε το χαρτί υγείας, τι να φάτε τη μαύρη σοκολάτα αυτή με την πίκρα, να πούμε, δεν σας περνάει. Μεταξύ μας, λέει, και μην το πεις παρά έξω. Σήμερα έφερα λεμοντσέλο στη δουλειά. Ήθελα να δοκιμάσουν το δικό μου. Ωχ, βρε Νάντια μου, και για να δοκιμάσουν το δικό σου. Για να δοκιμάσουν το δικό μου. Ωχ, βρε Νάντια μου,

0: Δηλαδή βλέπεις το φρούτο και λες έμπαινα. Καρπούζι με τρύπα, τέτοιο. Έχει υπάρξει και καλλιτεχνικό προϊόν, μην το ξεχνάμε. Τι εννοείς φρούτο του πάθους, ότι το τρως και... και λειτουργεί σαν δυστυχώς διακόπτουμε αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, διότι μείου χτύπησε ένα εσωτερικό 112. Ο Ραμόν την αμόλυσε. Ραμόν, θα σου βάλω ένα μαρακούγια στον κόλφι. Δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, είναι 7 κιλά είναι μάξιμου τώρα που έχει παχύνει κιόλας. Και είναι λες και με έκλαση. Θυμρινόκερος, πώς το κάνει αυτό? Και έχει στερεοποιηθεί εδώ παντού. Βλέπω ήχους. Μυρίζω τον ορίζοντα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μην το ξανακάνεις αυτό, γάμο. Συνεχίζουμε όσο αντέξουμε. Να, και ο Ιωάννης που λέει μετά την Οδύσσια, λέει του Τζον Νόλαν, Κρίστοφερ δεν το λένε, έρχεται και η κουπιάδα του Αλέξανδρου Πέτρακα, guest star στα τζιτζίκια, και έχει κάνει είστε όλοι μέσα σε μία γαλέρα και είμαι εγώ από πίσω και είμαι ο Οδυσσέας, που είπαμε είναι από το Οδύσσομε, που σημαίνει γκρινιάζω, όλα χάλια μαύρα, μέσα στη γαλέρα, δηλαδή θέλω να πηδήξω πρώτος. Κατά σειράν τις κοπέλες και οι άντρες πάρτε σειρά να πηδήξετε κι εσείς μόνοι σας από το καράβι, δεν θα σας μπρόξουμε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό που έφτιαξες, Ιωάννη. Θα ήθελα, αν γίνεται, να με βάλεις σε όλους τους ρόλους. Δηλαδή στην ωραία Ελένη, στην Ανδρομάχη, στην Κασάνδρα. Αυτές οι κακομοίρες όλες, να πούμε, δεν φταίγανε. Να με βάλεις και στην Εκάβη, που όταν είδε ότι ο γιος της ο Έκτορας θα έχανε από τον Αχιλλέα κάτω, έβγαλε γριά γυναίκα, σηκώθηκε πάνω στα τείχη και έβγαλε το στήθος της έξω, σε μια καταπληκτική σκηνή, να πούμε, που βάλαν όλοι τα κλάματα. Αυτή ήθελε να του πει ότι να, εγώ είμαι η μάνα σου, αυτό θύλασες. Τώρα ήταν και 150 χρονών η Εκάβη, να πούμε. Μάλλον συχάθηκαν τη ζωή τους. Ο μόνος που είχε ανοσία σε αυτό το πράγμα ήταν ο Αχιλλέας, που είτε εφηβικό, είτε μεταεφηβικό, είτε στιτό, είτε πεσμένο, την ίδια εντύπωση του έκανε. Στήθος. Και τον έσφαξε τον Έκτορα τον Κακομοίρη. Μισό λεπτάκι, έχω πατήσει το 3 και το 13 δεν ξέρω αν το δείχνει. Στην ταινία πάντως είναι... έχουμε μπερδέψει την ιστορική αλήθεια με τη μυθολογική αλήθεια και είμαστε όλοι πάρα πολύ προσβεβλημένοι. Έλα ρε γαμότο. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μεταφερόμαστε όλοι μαζί. Μπείτε εσείς μπροστά, μην πάθουμε εμείς από πίσω τίποτα. Έλα Ιωάννη μου.
1: Ο Αβραμιένε Πεμούσα.
0: Ναι.
1: Που έχεις μούσα πολλά εσύ. Μούσια.
0: Έχεις μπερδέψει τη μούσα με τα μούσια. Δεν θέλω καν να ρωτήσω για τη βούρτσα. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να το συνεχίσουμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς σε διάγει η μέρα σου, ο Αλέξανδρε?
0: Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Θες να μιλήσουμε σε αυτή την τέτοια?
1: Αρχικά... όχι, γιατί εγώ. Όχι, γιατί τα μοναδικά αρχαία που ξέρω είναι ο Αυλός.
0: Ναι.
1: Που είναι, ναι.
0: Έχουμε πει από πού προέρχεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η κλίτορ είδα.
0: Τι είδες? Α, την πινακίδα.
1: Ναι.
0: Που έλεγε καλώς ήρθατε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Το είδα, το βλέπω ή το είδα με το μικρό γιώτα που σημαίνει γνωρίζω? Γιατί εσύ είναι για να γνωρίζεις, δεν το βλέπουμε. Μπορεί να γνωρίζεις ότι άμα καταστρέψεις την πινακίδα που πας 2 χρόνια φυλακή. Ναι.
1: Πού να γνωρίζω, πού να γνωρίζω. Δεν βλέπει. Έχεις παρατηρήσει στη φωτογραφία ότι η Μαρίτα είναι στη μέση και λουφάρει?
0: Για να δω, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Είναι στη μέση. Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα το είδα. Είναι μπροστά από το. Δεν λουφάρει. Τη την αμόλυσε ο Ραμόν, όπως έκανε και σε εμάς εδώ. Και έχει σοκαριστεί η κοπέλα. Είναι λίγο παράξενο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά δεν πειράζει. Τι κάνεις, Ιωάννη μου?
1: Τι να κάνω, εδώ πέρα. Έχω ίστρο.
0: Ίστρο.
1: Και φτιάχνω ωραία πράγματα.
0: Ιωάννη μου, άνδρα, πώς το πες την εισαγωγή αυτή, άνδρα μιένε πεμούσα, πολύτροπον,
1: πολύτροπον, πολλά πλάχθη, λέγε.
0: Τι πόλα ρε, πολλά, δεν πήρες την πόλα, δεν είναι ποπάκι το 90's, ως μάλα πολλά πλάχθη, λέγε.

0: στη βουλιού πλάκη, σταμάτα αυτό το κουσούρι σου έχει μείνει. Δηλαδή από τότε που ήσουν μικρό τα ίδια έκανες.
1: Αφού εγώ δεν διάβαζα τέτοια πράγματα, βαριόμουν.
0: Επί τρεις ιερών πτωλίεθρων έπερσεν.
1: Α, έπερσεν, αυτό είναι σημαντικό που έπερσεν.
0: Πολλό δε ανθρώπων είδεν άστεα κενών έγνο.
1: Α, άστεα κενών, άρα είναι αυτό το προσοχή στο κενών μεταξύ σειρμού και αποβάθρα. Τώρα καταλαβαίνω, τώρα που τα λες εσύ έτσι αναλυτικά, τα καταλαβαίνω καλύτερα από την κυρία Καβαδία που μας τα έκανε.
0: Εσύ το κάνεις για πλάκα, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι έχουν βασιστεί όλοι πάνω σε αυτό που, οι περισσότεροι σε αυτό που κάνεις εσύ για πλάκα και έχουν προσβληθεί ο πολιτισμός μας. Θέλουμε τα λεφτά του Elon Musk να το γυρίσουμε στα αρχαία.
1: Όχι,
0: να μην το καταλαβαίνουμε και σε άλλες γλώσσες.
1: Αλέξανδρε, τώρα πραγματικά όμως εγύρισε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι δεν είναι μόνο ο πολιτισμός μας, είναι και το Riviera Tower που επισκιάζει την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα.
0: Αυτό δεν είναι φαλόμορφο. Δεν θέλουμε ουσιαστικά να στείλουμε ένα φωτογραφικό μήνυμα ότι γάμθιψα πολιτισμός. Τόσο καιρό μόνο με την Ακρόπολη δεν γινότανε.
1: Και έχει και λαμπάκια που αναβοσβήνουν το βράδυ.
0: Αν υπάρχει ένα μυστικιστικό σχέδιο να υπάρχει μια τεράστια διασωλήνωση κάτω από το Tower, η οποία να φτάνει στον κορυφαίο όροφο πάνω του Tower, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περιμένουμε να φυσάει βοριάς και να ξεράσουμε επιτέλους ξανά το σπέρμα πολιτισμού παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μεταφυσικός τρόπος δηλαδή. Δηλαδή δεν είχαμε μέσον. Δεν είχαμε το ψεκαστικό μπέκ. Είχαμε το φαρμάκι.
1: Μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική σεζόν για να προλάβει να τελειώσει και το Tower, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ημιτελές.
0: Κοίτα, δεν το βλέπω να τελειώνει και πάρα πολύ εύκολα, να ξέρεις. Και άμα τελειώσει αυτό θα ξεκινήσουμε κάτι άλλο Tower, τέλος πάντων μέχρι το 2500 είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Θέσεις δουλειάς υπάρχουν, καλά είμαι, πήρα να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πήγες με παρέα έξω?
1: Γιατί να μην πάω, θέλαμε να μιλήσουμε και άκου τι γίνεται, χαμός. Μου στέλνουν τώρα για να παίξουν γυναίκες στην ταινία.
0: Γυναίκες είναι. Γυναίκες.
1: Μισό λεπτό, να δω. Να δω.
0: Να δεις.
1: Μου επιτρέπεις να βάζω λίγο δάχτυλο στο.
0: Όχι, δεν σου επιτρέπω καθόλου δάχτυλο. Να δεις.
1: Πώς έτσι ανοίγει το κινητό μου, με δάχτυλο.
0: Σοβαρά.
1: Λοιπόν. Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, όχι, δεν είναι. Ναι.
0: Πολλές απορίες έχεις, ρε. Τι δεν καταλαβαίνεις τις διαφορές, τη διαφορετικότητα της ανατομίας. Να βοηθήσω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Θέλουν ρόλο. Κάποιοι θέλουν ρόλο και με ρωτάνε εγώ που είμαι.
0: Εσένα σε πήρανε τηλέφωνο γιατί θέλουν ρολό. Σου λέει, άμα φτιάξει να προλάβουμε να φάμε. Είναι διαφορετικό, αλλά τέλος πάντων.
1: Αν μας ακούει ο φίλος ακροατής που με ρωτάει εγώ που είμαι, είσαι πίσω. Πίσω είσαι με το. Ξέρω εγώ, είσαι με τον Αχιλλέα, εσύ.
0: Μην είναι με τον Αχιλλέα, γιατί δεν θα περάσει πολύ καλά. Τι έχει το πρόγραμμά σου για το Σαββατοκύριακο, Ιωάννη?
1: Κάτσε, ακόμα δεν σου απάντησα στην προηγούμενη ερώτηση. Βγήκαμε, είχαμε πολύ καιρό να βγούμε με τους κουμπάρους. Περπατήσαμε και. Αλέξανδρε!
0: Ναι.
1: Ξέρεις που ήπιαμε την πύρα?
0: Όχι, και δεν με νοιάζει. Πού?
1: Στο Τζιτζίκι Μπαρ.
0: Έχετε Τζιτζίκι Μπαρ?
1: Στη Ραφίνα, ναι. Κοίτα να δεις που τα τζιτζίκια σήμερα. Εσύ, μάλλον είναι όλα εδώ πέρα στη Ραφίνα.
0: Δεν υπάρχει ούτε ένα που εδώ γίνεται της κακομοίρας.
1: Ίσως έχει πολύ δροσιά και έχουν λουφάξει και ο Μέρμιν Κασαπέναν τη γελάει.
0: Την παροιμία έκλαση νύφη σχόλα ο γάμο, την ξέρεις?
1: Την ξέρω.
0: Άμα βγάλεις την νύφη και βάλεις το Ραμόν, ψοφάρε τα τζιτζίκια. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί εδώ πέρα.
1: Αλέξανδρε, όντως οι γυναίκες δεν κρατιούνται υπερβολικά για να μην αεριστούν. Δεν το έχεις ακούσει αυτό που ντρέπονται να...
0: Στην πραγματικότητα όχι. Δηλαδή όχι.
1: Στην πραγματικότητα όχι, μετά από 3 μήνες σχέση. Αλλά την πρώτη εβδομάδα είναι όλες μαζεμένες.
0: Και την πρώτη εβδομάδα απλά δεν θυμάσαι όταν γνωρίσεις μια κοπέλα. Πού να θυμάσαι τώρα, τέλος πάντων. Πρέπει μια φορά και ένα καιρό ήσουν ασύ και γνώρισες μια κοπέλα. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα που κάνουν συνεχείς ξαφνικές κινήσεις μες στο σπίτι. Ξαφνικά σου λέει, α, να πάω να σου φέρω μια χαρτοπετσέτα. Μα δεν τρώω κουραμπιά. Ναι, αλλά μπορεί να χρειαστεί χαρτοπετσέτα. Περίμενε. Και πάνε και σου λένε. Ναι. Μετά πάνε και σου λένε, καλά, αχ, είναι υπέροχα εδώ. Μη, να σου πω, έχω ξεχάσει να ποτίσω την μπιγκόνια. Μα δεν έχεις μπαλκόνι, δεν πειράζει. Κάνουν κάτι τέτοια ψεύτικα είναι αυτά. Είναι δικαιολογίες για να πάνε να ανακουφιστούν, τέλος πάντων.
1: Πριτσάκια.
0: Ενώ από ένα σημείο και μετά είναι, να σου πω, μπιγκόνια έχουμε, μωρό μου. Όχι, ρε μωρό μου, δεν έχουμε μπιγκόνια. Α, εντάξει. Κουραμπιέ θες, όχι. Ούτε εγώ. Δηλαδή, αλλάζει το πράγμα στη σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, για να
1: το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, τι, το Σάββατο έχω ένα beach party που με αυτή τη θερμοκρασία που θα έχει, μάλλον θα είναι όλες οι σουλτανίνες φύγραμμες.
0: Τι είναι αυτά. Beach.
1: Μισό λεπτό.
0: Σε έχουν κάτσε, κανονίσει.
1: Θέλω κι εγώ μισό.
0: Ναι, ναι, κάνε κι εσύ.
1: Ναι. Ωραία. Ήσουν καταπληκτικός.
0: Όχι ρε γαμώτο, με ενέταξε στη φαντασίωση του beach party. Μόλις έκοψα το τσιγάρο και ξέρεις, είναι το μόνο πράγμα που δεν... Καταπληκτικό. Τι beach party, τι εννοείς, σε έχουν καλέσει?
1: Εδώ στην περιοχή μας θα γίνει ένα beach party. Ναι, με έχουν βασικά δεν είναι. Είτε είναι ελεύθερο, είναι free as a bird που λέγανε και οι Beatles.
0: Σοβαρά, και θα πας και εσύ για να τους το χαλάσεις, πας τώρα.
1: Θα σχολάσω 10 η ώρα από τη δουλειά και θα κινήσω προς τα κάτω. Ήδη έχω πάρει τις μπυρίτσες μου, τις κοκακόλες μου, τα νεράκια μου.
0: Για να...
1: Είναι ρεφενέ, ναι, είναι Κυριάκος beach party.
0: Α, εντάξει, και θα πάτε και θα αφήσεις τις μπύρες και θα φύγεις για να πιούνε κάποιοι άλλοι να περάσουν καλά.
1: Όχι, γιατί θα πάω να κάνω casting για το κουπιάδα νούμερο 2.
0: Σοβαρά. Και θα έχει και γυναίκες με μαγιό και τέτοια που βουτάνε στην παραλία το βράδυ.
1: Με μαγιό δεν νομίζω, γιατί από τι είδα θα έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία κατά τις 10-11 η ώρα.
0: Δεν τις έχεις δει το χειμώνα που φοράνε από πάνω την πατατούκα του αστραπόγιανου και από κάτω τίποτα. Και βγαίνουν όξο να πούμε και σου λέει μη, ξέρω εγώ και τέτοια. Τα έχω δει εγώ αυτά τα πράγματα. Ανέστητες είναι. Άρα θα έχει γυναίκες.
1: Ζάκι, ναι, θα γυναίκες, ηχεία, αυτά, μουσικές.
0: Μην μπερδεύεις τη γυναίκα με την ηχεία και μουσικές. Μουσκιό. Είναι άλλο πράγμα από το μουσικό. Μην τα μπερδεύεις, μπουρτζόβλαχε. Αλλά τέλος πάντων. Και είναι ωραίο αυτό, να πας, να κοινωνικοποιηθείς.
1: Και την Κυριακή έρχεται ένας φίλος από το Ριάντ.
0: Από πού έρχεται ο φίλος?
1: Από το Ριάντ.
0: Σου είχε στείλει κάποιο mail και σου είχε ζητήσει να του στείλει ένα χιλιάρικο για να σου στείλει 5 εκατομμύρια δολάρια και τώρα θέλει να γνωριστείτε όχι. Καλύτερα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένας φίλος εδώ από τη Ραφίνα, ο οποίος είχε σπουδάσει. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται τώρα αυτό με το είναι.
0: Ο φίλος σου
1: τέλος πάντων είναι FMB. Είναι FMB σε ένα εστιατόριο στο Ριάντ.
0: Τι είναι?
1: Λοιπόν, FMB.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Ναι, είναι γενικά στη σάλα, αναλαμβάνει τις παραγγελίες του εστιατορίου, κοιτάει τις ημερομηνίες, φτιάχνει το μενού, κάτι τέτοιο είναι ο FMB.
0: Ναι, okay.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τουριστικά επαγγέλματα λοιπόν έχει σπουδάσει το παλικάρι, έκανε εδώ πέρα 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, πήγαινε από εδώ και από εκεί, πήγε Αγγλία, γνώρισε τον Gordon Ramsay.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων οι πελάτες που μπαίνανε μέσα στο εστιατόριο του Γκόρντον.
0: Ναι,
1: τον στο Ριάντ, παντρεύτηκε μια Ριαντιανή.
0: Ναι, και
1: θέλει και έρχονται και διακοπές. Έρχονται και διακοπές όλοι μαζί, συγγυνεξής και τέκνης της Ριαντιανής.
0: Ναι, και γυναιξή αφενός. Αφετέρου, έρχονται λοιπόν εδώ και δεν φέρει καμιά φίλη της αυτή.
1: Δεν ξέρω αν θα φέρει.
0: Και θα σου κατσικωθούν στο σπίτι να πούμε από το Ριάντ οι άνθρωποι.
1: Όχι, εσύ έχουν δικό του σπίτι. Τι εδώ στη φτωχάντζα σε μένα θα έρθουν.
0: Έχουν δικό του σπίτι εδώ και σηκωθήκα και πήγαν στο Ριάντ.
1: Αφού το παλικάρι δούλευε σε εστιατόριο στο Ριάντ και γνώρισε εκεί μια Ριαντιανή.
0: Μπορεί να δουλέψει με τηλεργασία από μακριά.
1: Και πώ.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω όλε τι λύσει, Ιωάννη μου, αλλά προτείνουμε να πούμε.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν θα έρχεται ο λογαριασμό, πώ θα γίνει.
0: Ναι, ο λογαριασμό τι είναι που είναι παντρεμένο. Αυτή είναι
1: ο λογαριασμό. Είναι curvy. Εγώ είναι ωραία
0: να
1: κοπέλα.
0: Να τον κακίσεις. Λες και δεν έχουμε εμείς δικές μας χοντρές εδώ πέρα. Όπα, θα πεταχτεί καμιά θεία να μας κάνει μήνυση. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λες και δεν έχουμε. Γιατί φέρνουμε τις. Έρχονται οι ξένες και τρώνε το φαγητό από τις δικές μας τις φακλάνες. Ως πότε, Ιωάννη μου.
1: Το παλικάρι είναι νομίζω 40
0: κιλά.
1: 40 ετών. Ναι, 40 πρέπει να είναι. Ναι. Και η σύζυγος είναι 55.
0: Να σου
1: έχει 4-5 παιδιά.
0: Περιουσία προφανώς έχει η σύζυγος, ναι.
1: Όχι απλά περιουσία.
0: Ναι,
1: μην λέμε πω όλα πολλά τώρα
0: στον αέρα.
1: Ο εννοείται ότι δεν θα σου πω πώς τη λέω.
0: Έχει παντρευτεί τη Ριάντα, οπότε ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Την αγάπησε. Στα ελληνικά το όνομά της μεταφράζεται. Πώς είναι το Rose και στα ελληνικά είναι το.
1: Τι Rose, δεν είναι από το Aspen, είναι από το Riyadh Rose. Είναι, ναι, κάτι, ρε, σε παιδί, άλλα. Λέω. Μαχάλα, σαμάλα, τζαμάλα.
0: Αυτό
1: κάτι
0: το
1: χαμάλα είναι.
0: Στα ελληνικά μεταφράζεται επένδυση. Δηλαδή έχει κυπριακές καταγωγές. Πώς διάλογο γίνεται.
1: Έχουν, είναι μεγάλο τζάκι εκεί στο Ριάντι.
0: Δεν είναι τζάκι αυτό, είναι, αγόρι μου, όλα τα καυσόξυλα του χειμώνα. Αλλά τέλος πάντων, και θα κάνεις παρέα με τέτοιους πλούσιους εσύ.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ παρισφρίω σε όλες τις παρέες. Μπαίνω σαν τα τζιτζίκια,
0: ναι,
1: σαν τα μερμήκια.
0: Μικρόβιο. Θες να πάρεις και τον Κώστα μαζί που ξέρει πως συμπεριφέρονται αυτοί οι πλούσιοι, να πούμε, για να μας ξεφτυλίσει εσύ. Δεν το ξέρεις.
1: Όχι. Εγώ θέλω τον Κυριάκο δίπλα μου. Κυριάκος χρειάζεται τέτοιες παρέες.
0: Πέρα, κοιμήσε με τα καλά τους. Να έρθει η κοπέλα πλούσια να φύγει φτωχάτζα. Να μην έχει τα εισιτήρια για το Ριάντ.
1: Όχι. Ξέρει, έχει τάκτο ο Κυριάκος. Ξέρει.
0: Δεν είναι τάκτη, είναι τάλκ. Και προσπαθεί να σου πάρει παράξενα μέρη.
1: Δεν θα συμπεριφερθεί σαν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θέλει να το έχει σαν αποταμιευτικό λογαριασμό. Μια τέτοια γνωριμία θα την έχει σαν αποταμιευτικό λογαριασμό. Μέχρι τα γεράματα. Πώς κλείνεις, ας πούμε, 100 εκατομμύρια και σου δίνει τράπεζα, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ το μήνα τόκο και ζεις.
0: Στα 100 εκατομμύρια πολλά βάζεις.
1: Δεν λέμε τώρα, λέμε, δεν ξέρω.
0: Πολλά. Αυτό είναι παλιά. Πασόκ. Τώρα βάζεις τα λεφτά σου στην τράπεζα και έρχεται και σαν τόκο σου παίρνει τα μισά.
1: Έχεις λεφτά. Κάν τα ομόλογα ΕΤΒΑ.
0: Καταπληκτικό ήταν. Ναι, και τα έκανε πολλοί κόσμος. Και μετά πολλοί κόσμος χάρηκε. Όχι αυτοί που τα έκανε ομόλογα. Τέλος πάντων.
1: Και έτσι που λες.
0: Καταπληκτικό Σαββατοκυριακό έχεις, δρεσί.
1: Έχω.
0: Έχω χαρεί πάρα πολύ που έχεις. Αυτοί εκεί πέρα στο Ριάντα έχουν καμιά θέση. Εσύ γιατί δυσκολεύεις να πας και εσύ στο Ριάντα αφού έχεις τις άκρες.
1: Εγώ περιμένω τον γιο μου να αποφασίσει κάποια στιγμή.
0: Ναι, να πάει να παντρευτεί μια 60χρονη φίλη της 55χρονης με 14 παιδιά. Αλλά θα φτιάξει το μέλλον του.
1: Με το καλό, όταν τελειώσει το λύκειο, μου έχει πει πολλές φορές. Α, μισό λεπτό, θέλω και εγώ. Ναι. Μου έχει πει ότι θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Και του λέω, αγόρι μου, να έρθω κι εγώ μαζί σου να σου πλένω, να σου μαγειρεύω, να έχει σε μια γονίτσα να έχει το γέρο σου.
0: Ναι.
1: Να κάνω κι εγώ μια βάρδια, ξέρω εγώ, κάπου να πλένω πιάτα.
0: Το γέρο σου τώρα θέλει να πάει. Τι να σε κάνει, δηλαδή είναι δύο άτομα τώρα, είναι διαφορετική η ρόλη.
1: Γιατί,
0: τώρα, γιατί να σου πω κάτι, η πατρότητα αμφισβητείται. Εσύ το έχεις πιστοποιήσει, έχεις κάνει το τεστ DNA.
1: Φυσικά αυτό. Σου έχω πει Πολάκης, ναι. Όχι αυτός που ήταν υπουργός. Ότι έχει ένα σημάδι, όχι του Σκορπιού.
0: Δεν είναι τεστ DNA έχω... αυτό, παιδάκι μου. Όλοι έχουν
1: τι θες τώρα
0: σημάδι.
1: Να πάω να δίνω 150 ευρώ, γίνομαι Κυριάκος τώρα. Πάω να δίνω 150 ευρώ, πάω να κάνω τεστ.
0: Και άλλοι από το Ριάντ και να της πεις, να σου πω, μωρή, επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι η πρώην δεν ήταν πορνίδιο. Σε άψογα Ριαντιανά θα το πεις τώρα, ναι. Δεν μου δίνεις 150 ευρώ να δω ότι το πιτσιρίκι είναι δικό μου. Θα αρχίσω να βελάω. Θα βάλω τα γέλια.
1: Βρήκα. Και την άλλη εβδομάδα δεν έχεις εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε εμείς. Εντάξει, δεν είναι κακό που το λέω, επειδή έχουμε μια συνεχή επικοινωνία στο Messenger επί προσωπικού. Θύμισε μου την Κυριακή να τη ρωτήσω.
0: Μόνο στην εκπομπή έχουμε. Μετά σε κάνω μπλοκ delete. Δεν έχουμε τέτοια.
1: Θύμισε μου να τη ρωτήσω κάποια πράγματα στα Ριαντιάνα. Αραβικά δεν είναι εκεί πέρα. Ναι, αραβικά. Ξέρω εγώ, ας πούμε. Καλημέρα, φίλοι ακροατές. Πώς θα είναι. Λαχάλ, ακροατές.
0: Αυτό είναι ότι θες να ξεράσεις ενώ ταυτόχρονα είσαι εργασιακά συνειδητοποιημένος και λες, όχι, εγώ θα τη βγάλω την εκπομπή. Το έχω πάθει και εγώ, μην νομίζεις. Αλλά είναι καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αλλά δεν είναι διαφορετικό.
1: Θα σου στείλω και φωτογραφικό υλικό, ναι.
0: Τι, δικό σου, από το Beach Party να μου στείλεις, αλλά όχι δικό σου.
1: Από το Beach Party σίγουρα θα σου στείλω.
0: Ναι, μην ξεχάσεις.
1: Έλα κι εσύ.
0: Εννοείται, ρε εσύ. Εννοείται. Άνετα, τώρα ξεκινάω.
1: Να κάνει και ο Μέρλιν και ο Ραμόν μπανάκια. Φέρε και το.
0: Ο Ραμόν δεν κάνει. Ο Μέρλιν δεν έμπαινε στη θάλασσα, τη φοβότανε.
1: Α, γιατί.
0: Δεν είχε επαφή με θάλασσα, δεν είχε
1: δει. Α, τους κάψουμε στην παραλία εκεί πέρα να κάνουμε μια τρούπα και να ρίξουμε νερό μέσα.
0: Πήγε η συνυπεύθυνη του Μέρλιν.
1: Ναι.
0: Και ο Μέρλιν είχε κάτι τέτοιο ότι άμα του πετάς κάτι πάει. Τρελαίνεται, ας πούμε. Του αρέσει πάρα πολύ. Και πέταξε λίγο στα πιο βαθιά νερά μια πέτρα. Ο στόκος, ο ηλίθιος, ο βλάκας, όρμηξε μες στη θάλασσα, έκανε μακροβούτι για να βρει την πέτρα που είχε πέσει κάτω. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά έκανε το υποβρύχιο, ήταν με τη μούρη μέσα. Αφού μπήκε Μέρλιν και βγήκε. Τέτοιο.
1: Νόμιζε ότι ήταν ο Φέλπς, αλλά
0: και
1: δεν του
0: αρέσει πάρα πολύ το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά είχα πλακώσει στο εορτολόγιο μια γριά που είχε έρθει και είχα τσι δίπλα μας με ένα σκατόγερο και τους γάβγησε ο Ραμόν και αρχίσανε κάτι τέτοια και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ενώ ο Μέρκελ κυνηγούσε τις πέτρες στη θάλασσα. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, η πρόσκληση ισχύει, μπορείς να έρθεις.
0: Ωραία,
1: είναι 9:30 και πρέπει να μου το κλείσεις τη μούρη.
0: Ισχύει η πρόσκληση. Σοβαρά, Ιωάννη μου. Έλα ρε θηρίο. Να, μόλις την πήρα εδώ μπροστά μου.
1: Εμείς... Για διάβασε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Την έχω κάνει... Ξέρεις, την έκανα για να σε έχω πάντα στην καρδιά μου. Την έχω κάνει κομφετή. Θα τα ενώσω και θα σ' αγαπώ για πάντα. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κλείνω στη μούρη.
1: Γεια σου, Λεμούτς.
0: Όχι ρε φίλε, μην... Α, καλημέρα, αγαπητέ Ιωάννη. Ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, σε άψογα Ρία Ντιανά. Γαμώ, το πήγε και μισή. Κοίτα, δηλαδή, σήμερα δεν με έχετε αφήσει καθόλου να... Πώς το λένε, να είμαι εντός στενών ραδιοφωνικών πλαισίων. Έλα, νιά. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε. Γιωματικέφι, ενθουσιασμό και φυσικά το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μια και σας έλεγα για ότι είμαι κρυφοφλωρούμπα και άκουσα τη συναυλία των Ροξέτ και ήξερα όλα τα τραγούδια. Παιδιά, τώρα έχω μία μπλούζα μετάλλικα, μία Judas Priest. Θα πάω να το βγάλω και θα βάλω τα αρκουδάκια της αγάπης. Και έχω και δύο σιδερότυπα από τη Μανίνα.

0: Άσε μας ρε παλικάρι, εδώ πέρα κοιτάμε να βγάλουμε την εκπομπή. Επειδή νιστάζουμε.
1: Hey guys, what's up?
0: Άσε μας ρε καραγκιόζι να πούμε. Τι πάτησα ρε, πού το χαλί. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα για ολόκληρη την εβδομάδα. Την υπερχείληση θα δουλέψουμε στις 10. Τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο hat 4. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, επιστρέψαμε εδώ στη normal ροή της εκπομπής. Να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Ο φίλος ο Κώστας που λέει: εντάξει, λέει, μπορεί να είναι λίγο φλωρέτες οι ροξέτ, αλλά έχουν γράψει μουσικάρες, λέει. Ιδίως η πρώτη τραγουδίστρια ήταν φωνάρα. Να σου πω ότι και αυτοί που έχουν τώρα είναι φωνάρα. Και συνεχίζω να μιλάω για τους ροξέτ, έχοντας πάρει αγκαλιά ένα μπλουζάκι Megadeth που έχω. Θα το πετάξω. Δεν το θέλω πια αυτό το πράγμα. Και θα πετάξω και τα παλιά μου τα μπλεκ. Α, μία σούπερ Κατερίνα. Αυτή θα την κρατήσω για να. Χοντούλα που λέει: εδώ ξέρει στίχους από σκυλάδικα, λες, τους ροξέτ θα κολλήσουμε. Έχω παλαβές άχρηστες πληροφορίες, κάνω λίγο ταχτυρδί στον εαυτό μου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω ένα defragment, γιατί δεν τις χρειάζομαι αυτές τις πληροφορίες. Εντάξει, τουλάχιστον μπορεί να ξέρω κανένα δυο στίχους, γιατί τον εχθρό σου πρέπει να τον έχεις μελετήσει. Αλλά εδώ ήξερα ρε όλη τη συναυλία. Ήταν απίστευτο και έπιασα τον εαυτό μου να πούμε να αγκαλιά με τις παιδικές μου αναμνήσεις, να δακρύζω. Γέμισα μάσκαρα.
2: Καλημέρα.
0: Άσε με βρε αρχοντούλα μου. Ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά εντάξει, το ξεπέρασα.
2: Γιατί, ποιος με στεναχώρησε?
0: Δεν θυμόμουν ένα στίχο από τους Ροξέτ σε όλη τη συναυλία. Τέτοιο πράγμα, δεν μου ήξερα τι.
2: Τα σκυλάδικα όμως τα θυμάστε όλα, ρε.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά τα βασικά ξέρω. Μέχρι εκεί.
2: Τα βασικά. Ντάρι και τέτοια, ναι.
0: Αυτό okay. Δεν είναι σκυλάδικο, αυτό είναι νησιώτικο. Και είναι και το άλλο που είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, του ομαδικού οργείου Mother and Daughter. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή, το βλέπεις τώρα.
2: Ναι, πίκρα μαύρη, εντάξει. Ναι.
0: Δεν ξέρεις αν ήταν πίκρα. Εγώ σε μια ταινία που το έχω δει, που ήταν και μετά, ήταν αυτό με τη μάνα μέσα στο ψαροκάικο. Και μπήκε και η κόρη μέσα στο ψαροκάικο και πάρα πολύ σου άρεσε στο ψαροκάικο. Δηλαδή, και μετά έφερε και τις ξαδέρφες τους. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτή την ταινία.
2: Τι βλέπεις?
0: Το ψαροκάικο. Τη αγάπη τη συντονή.
2: Υποθέτω ότι η μάνα ήταν λίγο πάνω από τα 40.
0: Ναι.
2: Η κόρη στα 20.
0: Εγώ, για 40 κύματα την είχα περάσει και εγώ και ο πρωταγωνιστής. Δηλαδή, καταπληκτικό. Πήρα να μάθω.
2: Και άλλοι 500 που παρακολουθούσαν. Ναι, για ποιο λόγο
0: πας να μπει σήμερα στο να φορτίσεις μπατάρ, δηλαδή τι έχεις προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα σε εξαντλήσει και πρέπει τώρα να κοιμηθείς, να πούμε, σαν αρκούδα στη χειμερή ανάρκη.
2: Κοίτα,
0: για να αντέξεις.
2: Έχω κάνει το κλασικό, το που κάνω πάντα εγώ.
0: Ναι.
2: Κανονίζω 500 πράγματα την ίδια στιγμή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μου λες εσύ, πάμε να βγούμε. Μου λέει και ένας άλλος φίλος, πάμε να βγούμε.
0: Ναι.
2: Και ένας τρίτος, πάμε να βγούμε.
0: Τελικά δεν έρχεσαι και βγαίνω εγώ με τους μαντράχαλους. Δηλαδή είναι άσχημο αυτό.
2: αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτό το κάνω συχνά, να ξέρεις. Ναι. Οπότε έχω κανονίσει διάφορα πράγματα, ρε παιδί. Με έχω πει ναι, γενικά εγώ.
0: Για ένα beach party στη Ραφίνα, έχεις ακούσει?
2: Βεβαίως και έχω ακούσει. Και εκεί έχω πει ναι.
0: Και εκεί έχεις πει ναι.
2: Εννοείται.
0: Θα είναι ο Ιωάννης, μήπως τώρα να πεις όχι. Να είδες.
2: Όχι, αγαπάμε Ιωάννη.
0: Και πώς θα τα προλάβεις όλα αυτά?
2: Κοίτα, μάλλον δεν θα μου βγει να πάω στο.
0: Στο beach party στη Ραφίνα, μόλις αποφάσισες ότι δεν θες άλλο. Λογικό είναι. Και εμένα δεν μου βγαίνει δυστυχώς σε κανένα. Δεν θα γίνει ποτέ το beach party. Θα είναι ένας με καντιμπύρες μόνος του.
2: Και άσχημο καιρό και τέτοια. Για τα υπόλοιπα το συζητάμε, ρε παιδί μου.
0: Τα υπόλοιπα τι περιέχουν? Έχουν μπανάρες, ποτάρες, beach bars.
2: Έχουν ποτό,
0: ναι.
2: Έχουν διάφορα πράγματα. Διάφορα
0: πράγματα θα πίνετε? Έχει ναρκωτικά και συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές? Τι εννοείς?
2: Όχι, ναρκωτικά όχι, δεν έχει. Ναι, ναι.
0: Σου είπαμε, έλα αρχοντούλα, να πάμε να τα πιούμε το Σάββατο και λες ναι, πρώτα θα ρωτάς. Είναι εμφιαλωμένα πριν ή όχι? Τα χύμα.
2: Να ξέρουμε, ναι.
0: Τα χύμα, να τα προσέχεις. Και έχεις δεχτεί έτσι, θα βγεις θολά.
2: Θα βγω πολλά, ναι, στα κυπριακά, ναι, θα βγω πολλά.
0: Και μετά, δηλαδή αυτό θα είναι, θα το πάρεις σερί, θα είναι 48 ώρο, θα γυρίσεις να κοιμηθείς ή...
2: Κοίτα, κάποια στιγμή δεν θα κοιμηθώ κάτω, και εγώ, θα είναι αγκαλιά με την κολόνα. Όχι, εντάξει, όχι, δεν θα το φτάσει μέχρι εκεί ακόμα.
0: Όχι,
2: άμα το φτάσω εκεί, ναι, θα καταστραφούμε εντελώς μετά.
0: Αυτό που κάνετε... Το 48ωρο της ειδονής, μετά δεν σας βγαίνει να ερωτοτροπήσετε κιόλας, δηλαδή με κάποιους από όλους αυτούς, ομάδα είσαστε
2: γιατί?
0: Προφανώς. Δεν ξέρω γιατί,
2: ναι,
0: γιατί εδώ ήσασταν οριακά να πάτε στο Μιτσπάρτ της Ζεραφίνας. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, μαζευτήκαμε εκεί τα 200 άτομα εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Στατιστικά okay. Να το πάρεις.
2: Με τα 80 μπορώ, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Με τα 80 μπορείς, γιατί τον βλέπεις τον παππού, είναι οριακά με τη σύνταξη τη μεγάλη και δεν θα του τη φάσει, είναι άλλο πράγμα. Μετά τα 80 κρεμάς, δηλαδή εκεί είναι ο αριθμός σου, εκεί είναι το maximum, το zenith, το critical point.
2: Δεν τον έχω τσεκάρει τον αριθμό μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Σοβαρά, έχεις ακόμα ανοιχτούς τους ορίζοντες σου, τους οργιακούς.
2: Εννοείται. Πλάκα κάνεις.
0: Ρε εσύ, τι καταπληκτικά. Μπορώ να έρθω να κάνω το μετρητή.
2: Εννοείται. Το 40ο, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ναι, εγώ θα μετράω σαν φυλακισμένο στον τοίχο. Θα λέω πω, κοίτα, μπράβο. Ρε την Αρχοντούλα.
2: Θα κάνεις και γραμμούλες.
0: Όπα, Αρχοντούλα. Ρε, κοίτα. Εσύ ο τελευταίος στη γραμμή έχεις να δοκιμάσει. Και μετά τη Δευτέρα πώς θα συνέλθεις? Δηλαδή, εντάξει, αν κάνεις αυτή την κρεπάλη, να πούμε.
2: Ναι.
0: Πώς γίνεται, πώς θα συνέλθεις τη Δευτέρα?
2: Εύκολο. Σιγά, γιατί? Τι,
0: εύκολο,
2: δηλαδή, δεν
0: θα συνέλθεις.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έχει και νυχτερινό μπάνιο αυτό που κάνετε το... Θα κάνετε νυχτερινό μπάνιο?
2: Όχι, δεν θα κάνω.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Αν πήγαινα στη Ραφίνα,
0: ναι,
2: θα έκανα νυχτερινό μπάνιο.
0: Στη Ραφίνα.
2: Αλλά επειδή μάλλον δεν θα πάω, ναι. Αλλά επειδή μάλλον δεν θα πάω.
0: Έλα εσύ, κακός, όπου και να πας, να κάνεις ένα νυχτερινό μπάνιο. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι κρύο το νερό και σας πετάγονται τα... Και γενικά, δηλαδή, και σένα να μην σ' αρέσει, αρέσει στους άλλους.
2: Την πανιέρα πιάνετε?
0: Το νυχτερινό
2: μπορώ
0: μπάνιο
2: να κάνω στην πανιέρα όμως.
0: Πιάνετε,
2: ναι.
0: Αν αισθανθείς ότι υπάρχει μια παράξενη μυρωδιά στο χώρο, ψάχνεις να δεις ποιος βρωμάει, αλλά είσαι μόνη σου. Δηλαδή, ναι, πιάνετε. Το έχω πάθει πρόσφατα με τον Ραμόν εδώ, τώρα πριν από κανένα 20 λεπτό και πήγα να πεθάνω. Αλλά τέλος πάντων, πιάνετε. Μπουγένο παίζετε όταν πάτε, ας πούμε, και κάνετε αυτά τα.
2: Όχι, εντάξει, δεν είμαστε στα 13-14. Έχουμε πάει τώρα στα 16. Κύριε παιδί, με έχουμε σοβαρευτεί.
0: Καταλάβες. Α, πηγαίνετε και ξεμοναχιάζεστε στα σκοτεινά της παραλίας και σας μπαίνει το γαρμπίλι της άμμου στο βρακί.
2: Αυτό, αυτό.
0: Όσο πιο τσιμεντωμένος ο προσαγωγός, τόσο πιο καλά περάσαμε. Ρεσί, πάρα πολύ σας χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον τα κάνετε εσείς. Γιατί αυτά τα πιτσιρίκια, να πούμε, δεν τα κάνουν αυτά. Δεν βλέπεις πιτσιρίκια, ας πούμε, κάνουν.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα πιτσιρίκια, ναι, πλέον. Ναι, δεν τα κάνουν αυτά. Ούτε.
0: Δεν έχει φορτιστές στην παραλία. Αλλιώς θα το κάνουν. Αλλά δεν έχει. Τους τελειώνει το τηλέφωνο και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Ναι, ναι. Και δεν ξέρουν μετά, ναι, ναι, κάτι πρέπει να πατάει το δαχτυλάκι του. Ναι.
0: Άσε που
2: εντάξει,
0: δεν έχουν λεφτά.
2: Αλλά ούτε φλερτ, ούτε τίποτα. Ποιο δεν έχει λεφτά, κάνει λάθος.
0: Τα πιτσιρίκια.
2: Ναι, κάνεις λάθος.
0: Έχουν λεφτά.
2: Πλέον, ναι, έχουν λεφτά.
0: Σοβαρά, και κάθονται μέσα.
2: Ναι, γιατί έχουν μάθει να είναι διαδικτυακοί.
0: Όχι ρε,
2: γαμώτο. Να είναι εικονικοί πλέον. Αλλά κάνεις λάθος, για να πρόσεξε λίγο τα πιτσιρίκια.
0: Θα τα προσέχω πάντα, ειδικά με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, γιατί μπορεί να παίρνει ζωούλα συνήθως, αλλά η μεγάλη ζωούλα, το πρλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλlll
2: και δεν είναι και πολλούς πόντους. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ευχηθώ να περάσεις καταπληκτικά και θα μου επιτρέψεις τη φορά, θα πάρω
2: και.
0: Εννοείται, ρε, εγώ δεν θα έρθω. Μου είπες παρτάρες, beach party, βραδινό μπάνιο. Είμαι. Εμένα είναι, μην με βάλεις. Μπαίνω 6 ώρα το πρωί και βγαίνω 12 ώρα το βράδυ.
2: Εννοείται. Ναι, ναι, το ξέρω, το έχω μάθει. Ναι,
0: ναι, δεν μπορώ να φανταστείς.
2: Με το νερό στη θάλασσα καμία σχέση.
0: Γενικά.
2: Γιατί μαλώσατε?
0: Το νερό. Ξέρεις,
2: πρέπει να μου λύσεις αυτή την απορία.
0: Ενώ με το κρύο δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή το χειμώνα δεν είναι ότι. Μ' αρέσει κιόλας.
2: Και ναι, okay.
0: Έχω βγει με τα κοντομάνικα στα χιόνια και τα λοιπά. Έχω ξεφτυλιστεί προσπαθώντας να κατουρίσω. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
2: Ωραία.
0: Με το κρύο νερό δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου. Με το που
2: μα
0: μου χτυπάει το θερμοστάτη. Είσαι με τα καλά σου.
2: Παιδί μου, δεν είναι κρύο το νερό.
0: Παν κρύο είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Αφού δεν το έχει κατουρίσει η φουρνιά των εξερχομένων αδιούχων του Αυγούστου να ανεβάσει 5-6 βαθμούς θερμοκρασία.
2: Το έχουν κατουρίσει τα ψάρια όμως.
0: Δεν μετράνε. Το είδες ότι εξαφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι με μιας.
2: Ξαφνικά, ναι.
0: Ναι, φύγανε. Πήρανε τις τσούχτες μαζί και πήγανε αλλού, σε άλλη παραλία. Αληθινές ιστορίες γίνονται αυτά.
2: Ναι, έπρεπε να μην μας τρομάζουν, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ θα μείνω απόξω, ξέρεις, με τη
2: λαγοκέφαλη και τέτοια.
0: Και θα περιμένω να βγεις εσύ τρομαγμένη από το βραδινό σου μπάνιο με το λαγοκέφαλο. Που θα είσαι και θα έχεις κρυώσει, βέβαια, θα έχεις ανατσουτσουριάσει.
2: Okay.
0: Και εγώ θα είμαι με το λαγοκέφαλο στο χέρι και θα σε κυνηγάω να δω αν μπορούμε να κολλήσεις σαν μαγνητάκι στο ψυγείο. Και θα σου γράφω και I love σκιάθος. Χωρίς λόγο έτσι να υπάρχει.
2: Πάντως τσουτσουριασμένη δεν θα είμαι. Είναι ζεστή η θάλασσα.
0: Άντε πάλι. Μου τα έχεις χαλάσει όλα, ρε γάμο. Θα κάθομαι και εγώ.
2: Ναι,
0: ωραία,
2: και
0: εγώ τσουτσουριασμένος δεν θα είμαι.
2: Μου είχε, δεν μπορώ να σου πω ψέματα.
0: Κάτσε, μισό λεπτάκι γιατί. Τι κάνεις, ρε. Καλά, κρασιά, χίλια συγγνώμη, έκανα μια παύση να δω τι κάνουν τα συμπαραγωγή εδώ
2: τη εκπομπή. Τι κάνει πάλι.
0: Δεν μπορεί να. Χθε κυνήγαγε ο Ηλίθιος να γλύψει έναν σαμιαμίδι.
2: Είχε κάτι. Είναι φίλο μου, είναι και αυτό ζωάκι, είναι και αυτό, ρε παιδί μου.
0: Έκανε. Ήταν πεσμένο στο πλάι, κοιμότανε την ώρα που κάναμε την εκπομπή. Κοιμότανε τελείω, έκανε αυτό. Πετάγεται απάνω, κάνει σούζα στα πίσω πόδια, με τα μπροστά στον αέρα και έκανε στον αέρα έτσι. Για να γλύψει ένα σαν μια μύρη.
2: Είδες, είναι βεσιτούλη.
0: Δηλαδή, εμένα με ρίχνει.
2: Σου λένε κι αυτό.
0: Η γυναίκα δεν έχει κάνει έτσι για μένα, ρε Καραγιού. Δεν ξέρεις πόσο τυχερός είσαι. Άσε με, αρχοντούλα. Φιλιά πολλά να περάσει υπέροχα.
2: Είσαι δεδομένος, ρε παιδί μου.
0: Άσε με τώρα. Άντε πήγαινε κανένα μπάνιο να πούμε. Στη θάλασσα δεν εννοώ ότι βρωμάς. Άντε τώρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Να, ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Να, Αλέξανδρε Πέτρακα, επιτέλους Παρασκευή. Κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει και ετοιμαζόμαστε για την άδεια. Επιτέλους, ρε Πάνο, να περάσεις και εσύ λίγο έτσι, σαν άνθρωπος, λίγο χάλια. Η καθημερινότητά σου όλο το χειμώνα ήταν υπέροχη. Σηκωνόσουνα το πρωί, πήγαινε σε ένα φούρνο, φάσωνε στη φουρνάρισα. Γύρναγες πίσω με μια μπουγάτσα, έδινες την άδεια να μην γκρινιάζει. Έφευγες, πήγαινες στο συνεργείο 1, συνεργείο 2, γραφείο 1, γραφείο 2, λαϊκή, σούπερ μάρκετ, υπεραγορά. Πήγαινες παντού που έχει γυναίκες, γύρναγες σπίτι το βράδυ. Σε περίμενε η Νάντια κοιμισμένη, βέβαια. Γλίτωνες το βραδινό σεξ. Έχεις περάσει τόσο υπέροχα. Δηλαδή, έχεις όλο το χειμώνα το περνάς σαν ονείροξη του παντρεμένου. Και τώρα το καλοκαίρι επιτέλους να περάσεις και εσύ λίγο τα χάλια τα μαύρα, όπως περάσαν όλοι οι άλλοι, για να ζήσεις σαν άνθρωπος, να νιώσεις άνθρωπος. Δεν ξέρεις πόσο το χαιρόμαστε αυτό το πράγμα. Να και η Νάντια. Αχ, θυμήθηκα λέει που το έλεγες και χθες. Έβαλα κι εγώ να την ακούσω τη συναυλία. Τι γλυκό. Τι γλυκό. Λεμολοντσέλο. Γλυκό είναι, λικέρ είναι. Όντως και μάλιστα έχει πάνω από μία συναυλία γιατί έχουν κάνει κάτι live και. Όντως αισθάνθηκα πιο φλωρούμπα από ποτέ, αλλά μετά εκείνο το σιδερότυπο στη Μανίνα δεν μου έκανε και ξαναβγήκε η τεστοστερόνη από μέσα μου. Να και ο Κυριάκος ξαναβγήκε απόξω μου. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, λέει. Γιορτάζω με τη Μαρίτα 2 χρόνια φιλίας και μου είπε κερνάει. Ρε Κυριάκο μου, ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα καβούρια στην τσέπη. Μπα και ψάχνουν τη μαμά τους, την κυρία Καβουρίνα που έχει πάει σε αυτόν τον μπαϊσπίση σε βόλτα στη Ραφίνα. Εκεί που θα πάει ο φίλος μας ο Ιωάννης και έχει χάλα στο πάρτι. Έφυγε και η Καβουρίνα σου λέει τώρα που να τρέχω με το Λούτσο να πούμε και τα λοιπά. Το καταλαβαίνεις. Γιατί, πώς να σου το εξηγήσω, είσαι λίγο φραγκοφωνιάς. Είσαι λίγο σφιχτός. Και όχι στα σημεία που θα έπρεπε. Εκεί είσαι υπερβολικά χαλαρός. Αλλά στο χέρις είσαι σφιχτοχέρις. Εδώ κάναμε αμάνα, είσαι σφιχτό. Αλλά πήγε σε λάθος σημείο ανατομικά. Να ο Ιωάννης που λέει τι. Δεν θα έρθει η Αρχοντούλα. Ο Θεή του Ολύμπου. Στείλτε τον Δία να πείσει την Αρχοντούλα να έρθει στο πάρτι. Άμα στείλουμε το Δία στην Αρχοντούλα, δεν θα έρθει στο πάρτι. Γιατί θυμόμαστε ότι κάθε φορά που ο Δίας έβλεπε κάποια κοπέλα να λούζεται, να πλένεται ή απλά έκανε ένα χλούτς χλούτς στην τσέπη του ψάχνοντας τα ψηλά, κάποιος την πατούσε μετά. Και ήτανε μάλιστα του Δία, χρησιμοποιημένη κιόλας. Και η Μαρίτα που λέει τετραπλή μαρακούγια θέλει κιόλας. Ποιος θέλει τετραπλή μαρακούγια? Τι είναι αυτό το, γιατί βάζετε πράγματα στο στόμα σας και δεν τα βάζετε σε μονές δόσεις, τα βάζετε σε τετραπλές δόσεις. Εμάς γιατί δεν μας βάζετε? Είμαστε φάπαξ. Ούτε δόσεις, ούτε τίποτα, χωρίς πιστωτική κάρτα, αφού το λέμε. Να και ο Βασίλης που λέει Σάββατο σχεδιάζουμε επίσκεψη στα Λιχαδονήσια. Έλα μωρή αρρώστια Βόρεια Εύβοια. Θα πάτε και στον Άγιο Γιώργιο στο χωριό που είναι εκεί πιο πέρα. Και θα πάτε στο Λιοτρίβι που είναι η καφετέρια του χωριού. Θα πείτε χαιρετίσματα. Θα πάτε στο Καρνάγιο που είναι η πιτσαρία του χωριού σε μια ταράτσα. Θα πείτε χαιρετίσματα. Θα πάτε σε ένα στενάκι άμα θες να κατουρίσεις, θα σου πω που είναι, να πούμε που έχει μια οικοδομή. Θα πεις χαιρετίσματα. Του Αγίου Γεωργίου λέει και μετά βόλτα στο ποτάμι της Παναγιάς Ντινιούς. What? Να γεμίσουμε νταμιτζάνες με νερό από την πηγή. Έλα ρε Θήριο, θα φέρνει παράνομο νερό. Αυτό είναι παράνομο πλέον να ξέρεις. Δεν είναι πολύ πολύ νόμιμο. Είναι παράνομο. Τώρα είναι και η Παναγιά βέβαια μες στη μέση. Οπότε αλλάζει. Όπου πέφτει λίγο Παναγία, θα έχετε δει ότι αλλάζουν τα πράγματα. Είτε θρησκευτικά είτε αλλιώς. Αλλά μιας και θα πάτε εκεί πέρα στον Άγιο Γεώργιο. Βασίλη μου, μόλις κέρδισες το μεγάλο διαγωνισμό της εκπομπής, χωρίς να το ξέρεις, έχεις κερδίσει το διήμερο στον Άγιο Γεώργιο στα Λιχαδονήσια εντελώς δωρεάν. Πώς γίνεται αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Θα σου αποκαλύψουμε εμείς έχουν ένα κωδικό εκεί πέρα ειδικό, ένα ντόπιο κωδικό, τον οποίο όταν τον επαναλαμβάνεις, όλα τα μαγαζιά μπαίνεις, βγαίνεις, δεν πληρώνεις τίποτα. Λέγεται μαλλιαρός. Δεν ονομάζεις συγκεκριμένο κομμάτι ανατομικό δικό σου, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας δείξεις αν ναι ή όχι, γιατί μας ήρθε εμετός. Θα λες τη λέξη μαλλιαρός. Και γιατί να ξέρετε, η λέξη μαλλιαρός σήμαινε παλιότερα, όχι αυτόν με τις τρίχες, σήμαινε τον γραμματιζούμενο. Γιατί με έναν τρόπο οι υπόλοιποι, που ήταν η πλειοψηφία σας λέω, θεωρούσε αυτά που μαθαίνουν οι γραμματιζούμενοι τρίχες. Και ήταν μαλλιαρός. Μία εξήγηση, έχει κι άλλες. Λοιπόν, εκεί θα πας και θα λες χρέωσέτα στο μαλλιαρό. Χρέωσέτα στο μαλλιαρό. Αλλά θα προλαβαίνεις να φύγεις. Ναι, και θα πηγαίνεις σε άλλο μαγαζί. Πάλι χρέωσέτα στο μαλλιαρό. Μιλάμε τζάμπα. Μη σου πω ότι θα φύγεις και με αυγά και με τσουρέκια και με κρέατα και τέτοια. Με λουκάνικα. Δοκίμασε το Βασίλη και έχεις κερδίσει τον τεράστιο διαγωνισμό της εκπομπής. Με πολύ μεγάλη χαρά. Από Δευτέρα θα χαρίσουμε και σε άλλους, σε ένα τυχερό ή μία τυχερή, το οποίο βέβαια είναι άσχημο. Εμένα δεν μου αρέσουν οι διακρίσεις. Θα κερδίσει ένας τυχερός που νιώθει τυχερή, μία τυχερή που αισθάνεται τυχερός. Έτσι ναι, έτσι είναι η συμπερίληψη. Είναι καλύτερα έτσι. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς, σγά-σγά, φτάσαμε και τέλος στο... Και τέλος και σήμερα, καλά κρασιά, και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Έλα ρε γαμώτο, σας θυμίζω πως την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα των πρωινών μας εκπομπών του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Πράγμα που σημαίνει πως έσπασε η φωνή μου για κάποιο λόγο, αλλά πως την επόμενη Παρασκευή θα συμπαρουσιάσουμε την εκπομπή, την τελευταία μας, την εορταστική, την αποχαιρετιστήρια, μαζί με τον φίλο, ειδικό ερευνητή δημοσιογράφο, τον Νίκο Πετσούτσου. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να στείλετε ένα ηχητικό εδώ στην εκπομπή, εδώ από το message. Ξέρετε, πατάτε αυτό το πράγμα. Αντί να λέτε αχ, ουχ, τι μου κάνεις και τέτοια από μακριά, θα πείτε άλλα πράγματα, θα μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Χρειάζεται να αναφέρετε με τι ασχολείστε, ποια είναι τα όνειρά σας, ό,τι θέλετε για τον εαυτό σας, μια γενική έτσι αυτή, το όνομά σας κτλ. Και αμέσως μετά μπορείτε να ρωτήσετε τον Νίκο ό,τι θέλετε. Ο Νίκος θα βασιστεί πάνω στην ανάλυση χαρακτήρα που θα κάνει, βασισμένο σε αυτά που του έχετε ήδη πει, και θα σας αποκαλύψει πράγματα για τον εαυτό σας που δεν τα έχετε φανταστεί. Πρέπει να το κάνετε λίγο γρήγορα για να έχω και εγώ λίγο χρόνο να προλάβω να πάω να κατουρίσω κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Μην τα κρατάω. Να και ο Σωτήρης που λέει την άλλη Παρασκευή, λέει πάω διακοπές Βόρεια Εύβοια στο χωριό. Έλα μωρή αρρώστια Σωτήρη. Να σου πω, περνάει ο Βασίλης από εκεί. Να τους δώσουμε και από το δικό σου το χωριό κάτι. Ξέρω εγώ τι έχετε εκεί πέρα. Έχετε χόρτα, έχετε παντόφλες. Έχετε κανένα βρακί που δεν το φορά, δηλαδή να περάσει να έχει κάτι το παιδί και να λέμε εμείς ότι φταίει. Χαρίσαμε ένα δωρεάν Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Εύβοια. Να, για μας δωρεάν είναι. Πήγαινε, Βασίλη, θα περάσεις υπέροχα. Λοιπόν, και έχω και άλλα σημεία να σας πω εκεί πέρα, αλλά δεν θα τα αποκαλύψω, γιατί είναι ακόμα από τα λίγα που έχουν μείνει σαν παράδεισο. Και μετά πάτε και τα ανακαλύπτετε και γίνετε της κακομοίρας. Thank you very much που βρεθήκατε και σήμερα εδώ στο πρωινό μας δίωρο, στον Τηγανητό Φραπουτσίνο. No more. Να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όχι όλοι, μερικοί να περάσετε τα χάλια, σκατά αυτά ιδιαστικά, για να έχουμε εμείς τη Δευτέρα να βλέπουμε τα χειρότερα και να λέμε ουφ, μια χαρά είμαστε εμείς βρε. Μια χαρά. Και όχι μόνο είμαστε εμείς εδώ, αλλά είμαστε εμείς εδώ, στο λιβάδι της ζωής μας. Εκεί που μπορεί και σήμερα να βρεθούμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Να να κοιτάξουμε εκείνην στα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, στα κερατάκια τζι τα κυρτά, στην χαροπίτζι την ουρίτσα. Τη στιγμή που εκείνη θα μας λέει και εμείς θα ανταπαντούμε μπα.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίτα, είναι ο Τάκης που είναι διακοπές, είναι ο Ντίμης με τον Τζίμι τον Μανολάκο που είναι διακοπές, όχι μαζί τα παιδιά. Και είναι και ο Σταύρος που είναι το ερωτικό μας αρμαντήλο. Και αυτά, και μαθαίνει τις μέρες τώρα. Τραγούδια αποφώνησης, τραγούδια αποφώνησης, τραγούδια αποφώνησης. Πιο ροξέτ από ποτέ. Αρχαία πνεύματα της Φλωρούμπας, αφαιρέστε από μέσα μου, να πούμε το fading like a flower.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.